0: υποδέχτηκε.
1: Ξέρω. Χτυπάτε τις καμπάνες. Απόψε, λυπητερά, αδερφέ.

0: Νίκο, χτυπάτε τις καμπάνες. Απόψε λυπητερά. Απόψε λυπητερά.
1: Με πόνο να δουν οι ξένες μάνες που χάσαν παλικάρια. Αυτές μονάχα νιώ.

Άρα, Αντώνη. Άρα, Αντώνη. Πάντα το λέγαμε. Βέβαια, το έλεγες για τον πατέρα μου. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το πω και για σένα, ναι. Οι καλοί πεθαίνουν νέοι. Μας πάνω.

0: Το Μπάμπι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι για μένα, δεν ξέρω τώρα για τους άλλους εδώ πέρα στο στούντιο, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή να μιλάω στα μικρόφωνα και να ακούω, αλλά ξέρω ότι ο Αντώνης αυτό θέλει, η ψυχούλα του να ησυχάσει. Ότι μου λέει και ο γιώτης, ο θείος μου, μου λέει αν θα πεθάνω όλο το βράδυ να παίζω σταθμός, να μην κλείσει, λέει, όλη τη νύχτα. Ξέρω ότι αυτό ήθελε η ψυχούλα του, μας το είπε, μας το είχε ζητήσει. Αλλά ρε Αντώνη, είναι δύσκολο αυτό που μας ζητάς, ρε γαμώτο. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που μας ζητάς, γαμώτο, μπελά μου. Οι καλοί πεθαίνουν, νέοι κυβερνήτη.

0: Είχε ένα χάρισμα ο Αντώνης. Μόλις άκουγε αυτό, αυτό εδώ μόλις άκουγε, σε κάθε τραγούδι μέχρι εδώ.
1: Την παινιά που άκουγε μόνο.
0: Την παινιά μόνο που άκουγε. Ήξερε ποιο τραγούδι είναι. Είχε τόσο χάρισμα, τα έχει ακούσει τόσο εκατομμύρια φορές. Τα τραγούδια εκατομμύρια φορές.
1: Έτσι.
0: Το κάθε ένα. Που ήξερε από την πρώτη παινιά ποιο τραγούδι είναι. Τεράστιο χάρισμα. Φίλες και φίλοι,
2: τα αγαπούσατε και τα
0: ζούσατε. Τα αγαπούσατε και τα, ναι, ήταν η ζωή του. Αυτό, ναι, ήταν μόνο η ζωή του.
2: Μεγάλο πράγμα.
0: Τεράστιο. Λοιπόν. Καμπάνα χτύπα σήμερα.

Για το λαμπρό ήλιο τώρα τι θα έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα. Γεια σου Αντώνη λαμπρέ ήλιε. Πώς έλεγε. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Φτιάξε μας, στείλε μας, τρελανέ μας. Να σε τρελάνω ρε και από εκεί ψηλά που είσαι ρε. Και από εδώ θα σε τρελάνω ρε. Κι ας μην είσαι εδώ. Εγώ θα σε τρελαίνω, Αντώνη. Κι ας μην είσαι εδώ τώρα.

0: Αντώνη Λαμπρέλια, κάνε με αυτό που θέλεις. Αυτό που ήθελες. Δυστυχώς με τις δουλειές και τα τρεξίματα δεν πρόφτασα να τα ξανανταμώσουμε από τότε.
1: Θα κλάψεις.
0: Αλλά θα έχουμε καλή αντάμωση σύντομα, Αντώνη.

0: Ήσουν ένας άνθρωπος χωρίς κακία, μίσος. Συγχωρούσες και τους ληστές στο σταυρό επάνω, όπως έκανε ο Χριστός.
1: Όταν πεθάνω,
0: όποιος οτιδήποτε κακό και να...
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Όλους τους συγχωρούσες.

0: Έτσι, αδερφέ μου, πάνω εγώ, κύριε.
1: Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια επόμενο τραγούδι. Σήμερα η εκπομπή είναι για τον Αντώνη τον Λαμπρούλιο. Τα βούλια που του άρεσαν είναι εδώ κοντά μας, μας δίνει δύναμη. Είναι στις καρδιές μας.
0: Έτσι.
1: Ποτέ δεν θα φύγει από κοντά μας. Εδώ θα πάντα θα είναι μαζί μας.
0: Πάντοτε.
1: Να πω ότι, όπως είπα και πριν, η ζωή του ήταν το ραδιόφωνο από μικρό παιδάκι. Από 14-15 χρονών, τότε ήταν και άλλες εποχές κιόλας, πιο άγνες εποχές. Τότε δεν υπήρχαν κακίες, δεν υπήρχαν μίση. Ήταν πιο αγνά τα πράγματα. Έτρεχε στο κέντρο της Αθήνας, στο... Τώρα θα έχουν ανταμώσει και ψηλά στο Γιάννη το Σέρεο, που τον έλεγε ο πατέρας μου, θυμάμαι έτσι, όπως θα έλεγε ο πατέρας μου, του έλεγε ο Γιάννης ο Σεραίος, τον έπαιρνε τηλέφωνο, του έλεγε «Ρε Κοντέ, έλα να κάνουμε εκπομπή», του έλεγε.
0: Έτσι.
1: Αλλά και ο πατέρας μου το Σεραίο τον είχε σαν πατέρα του. Τον αγαπούσε σαν πατέρα του. Οπότε τώρα θα είναι μαζί. Μετά, εντάξει, κάπου το 77, όπως είχε γράψει και ένας φίλος, έτρεχε στο Μενίδη. Το Μενίδη τότε ήταν όλο αλάνες, όλο χωράφια. Στο Γιώργο το Βαλκάνια πήγαινε και κάνανε όλοι μαζί εκπομπές. Ο πατέρας μου, ο Γιώργος το Βαλκάνια, ο Γιάννης ο Κίλερ, ο Δημήτρης ο Δέλτα από το Μενίδη, ο ξάδερφος του Δημήτρη του Δέλτα από το Περιστέρι και ο Νίκος η ραδιοφωνία Λίμνης, που βγαίνει τώρα Νίκος από τα Έλατα.
0: Πάμε. Στο άλλο κόσμο τα σκαλιά.

0: Άκου κομμάτι Νίκο για τον Αντώνη μας και τον Μπάμπη. Για όλους τους
1: Μανούλα ο Χάρος.
0: Για όλους τους φίλους μας που φύγανε από κοντά μας.

0: Αντώνη, για σένα εδώ αγρυπνεί απόψε αυτό που ήθελες.
1: Κρίμα να καθώ, γιατί με παλικάρι.
0: Αυτό που ήθελες, Αντώνη, αυτό κάνω. Κάνουμε όλοι εδώ πέρα. Ο Νίκος ο κυβερνήτης, εδώ είναι ο φίλος σου, ο γειτονάς σου, ο γιος σου, η γη σου μάλλον. Κλάψε, φτωχή καρδιά μου, κλάψε. Κλάψε, Ευάγγελος με Περπινιάδης για τη συνέχεια. Ο κόσμος, Αντώνη, ζει με την κακία.

0: Λέγε αδερφέ μου.
1: Εγώ τώρα δεν έχω λόγια. Πάμε σε τραγούδι.
0: Νίκο Κυβερνήτη, λέγε. Ποια ήταν η ωραιότερη σου στιγμή από τον Αντώνη? Εδώ που τα πίνατε, που βρισκόσασταν.
2: Ωραίος ήταν, ρε.
0: Μένα η ωραιότερη μου στιγμή ήταν εδώ, όταν ανέβηκε πάνω στη Μακεδονία. Όταν ήρθατε μαζί, θυμάσαι πάνω?
1: Το θυμάμαι.
0: Και πολλές άλλες, αυτή την ξεχωρίζω. Τόσο χαρούμενος, τόσο ευτυχισμένος. Έπινε. Από χαρά. Από φιλότη μου. Να σου δώσει το βρακί του, ρε παιδί μου. Για τέτοιον άνθρωπο μιλάμε. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, ησύχασε από τη μία μεριά και από αυτά που τραβούσε το τελευταίο δίμηνο.
1: Ότι ησύχασε.
0: Έτσι. Από τη μια πλευρά ησύχασε, αλλά από την άλλη...
1: Αλλά γενικά είχε τραβήξει πολλά.
0: Ναι. Από την άλλη έφυγε νωρίς, 65 πόσο?
1: 66 χρόνια.
0: 66. Νέος. Με παίρνει το φιλότιμο, ακόμη για τη συνέχεια και την κρέη.

0: Ω, ξέρεις τι θυμήθηκα. Στον Πάπη τον Βερόνικα τον τάφο, όταν τον χαιρέτησε για την τελευταία φορά, τον είπε: Πάπη μου, καλό τάμωμα. Τώρα είναι από εκεί πάνω και μας ακούνε και οι δύο.
1: Μια νύχτα.
0: Τι είπες εσύ?
2: Θα φτάσουμε κάποιον γιατί δεν γίνει.

0: Στο επόμενο τραγούδι, Αντώνη. Αντώνη. Κάτι λέει Αντώνης για μένα τώρα.
1: Είναι αυτό που λέμε, αδερφέ. Μας ακούνε από πάνω από ψηλά.
0: Το επόμενο τραγούδι το ένιωσα εγώ πριν από 23 χρόνια. Εσύ το νιώθεις τώρα. Είναι το δάκρυ της ορφάνιας. Είναι διπλός ο πόνο. Και αυτοί που ορφανέψανε, αυτοί το νιώθουν μόνο. Σε παρέτησε ο δίσκος, έχει χωρίς πατέρα. Στην αγκαλιά της μάνας θα βρεις παρηγοριά. Στο βλέμμα του πατέρα θα δεις η σιγουριά. Ιδάλλως τριγυρίζεις κορμί βασανισμένο και σέρνεσαι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δύσκολο το έργο απόψε εδώ για μας. Για μένα τρομερά εδώ πέρα.
1: Μάνες και αδελφές.
0: Ζόρικα.

0: κάνει μαύρο.
1: Δύσκολα. Πολύ δύσκολα, φίλες και φίλοι. Απόψε εδώ η βραδιά.
0: Τα νιάτα μου να μη χαρώ.
1: Άρα, Αντώνη, τι μου θυμίσες. Στο μυαλό μου έρχεται. Εδώ ή εδώ.

0: Να του βάλω τώρα ένα τραγούδι που κάποτε με άκουγε ένα βράδυ. Έκανα εκπομπή μια μέρα πριν έρθω στην Αθήνα τότε και μου λέει: Γιώργο, παιδί μου, έχεις βάλει ένα τραγούδι χθες το βράδυ, λέει, σ' άκουγα. Λέει κάτι για νύχτα βαριά.
1: Α, κατάλαβα ποιο είναι.
0: Ναι, του άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό. Mm. Ψάχνω. Τελικά το βρήκα. Μου λέει, ναι ρε παιδί μου, λέει, αυτό ήτανε, λέει. Για πάμε να τα ακούσουμε. Η νύχτα απόψε είναι βαριά. Για όλους εμάς, τους ανθρώπους που ζήσανε, που αγαπάνε αυτή την ψυχούλα που λέγεται Αντώνης Λαμπρός Ήλιος, τεράστια ψυχή.

Συνεχίζουμε με Γιάννη Πουλόπουλο για τη συνέχεια. Καπετάνιε, πάρε με μαζί. Για πάμε.

0: ταιριά να φάγεις.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάρε με μαζί.
1: Πάνε εγώ κέρα.
0: Στη ζωή μου μια γυναίκα δάξα. Στη στεριά να φάγεις.
1: Γεια σου Αντώνη Λαμπρέλιε. Να ενημερώσουμε ότι αύριο, μάλλον σήμερα, σε λίγες ώρες θα πούμε το τελευταίο αντίριο στον Αντώνη το Λαμπρόλιο, τον Αντώνη το Λαδά. Η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον. Και η ταφή του στο κημητήριο Αγίων Θεοδόρων, πάλι στο Ήλιον, στη Θιβών, έτσι. Τι ώρα πήγε, 4, 5, 6.30 ώρες. Του στέλνουμε το τελευταίο αντίο.

0: Δύσκολες ώρες εδώ πέρα. Αδερφέ μου,
1: είναι μία από τις δύσκολες εκπομπές που κάνουμε σήμερα.
0: Η πιο δύσκολη εκπομπή είναι για μένα σήμερα.
1: Ακριβώς. Να σου πω κάτι, αδερφέ. Ήταν δύσκολη η εκπομπή και του Μπάμπη τότε, πριν 3 χρόνια, αλλά η σημερινή είναι ακόμη πιο δύσκολη.
0: Έτσι.
1: Γιατί τουλάχιστον τότε είχαμε μια δύναμη κοντά μας.
0: Τώρα έφυγε και αυτή η δύναμη.
1: Έτσι.
0: Αγιάτρευτες μας ανοίγεις πληγές, Αδώνη Λαμπρέιλε, βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Αλλά όλα τα παίρνει η θάλασσα. Τα πνίγει το σκοτάδι. Ό,τι πίκρα και καημός, όλα τα παίρνει η θάλασσα.

0: Γεια σου ρε Αντώνη Λαμπρίλιε.
1: Πίστεψες πως δεν σ' αφού.
0: Ποιος θα μου απλώσει το χέρι τώρα εδώ πέρα.
1: Και φεύγεις με μια.
0: Ποιος θα έρχομαι εδώ κάτω Αθήνα.
1: Και φεύγεις με μια.
0: Θα μου λέει γεια σου Γιοργάρα, γεια σου ρε διάδοχε.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα βάλουμε ένα ακόμη τραγούδι και θα πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί ήδη ξημέρωσε, σε λίγο ξημερώνει μια δύσκολη μέρα, δύσκολες ώρες για μας.

0: Λοιπόν, αυτά. Πάνω εγώ καιρό.
1: Εγώ θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο γενικά για όλους εκεί ψηλά που τώρα θα είναι όλοι μαζί.
0: Έτσι. Και μας ακούν και μας βλέπουν.
1: Όλοι μαζεμένοι. Ο πατέρας μου, ο πατέρας Φωσάκης, ο θείος ο Μάκης, ο Μπάμπης ο Βερόνικας, ο Γιάννης ο Σερέος, ο Τάσος η Ραδιοφωνία Περιστερίου και ο Ανάργυρος και ο Γιώργος ο Άνιμος που έφυγε πρόσφατα. Μέσα στο μαύρο το κρεμό, όλοι μαζί θα είναι εκεί ψηλά και θα μας ακούνε. Αφιερωμένο για όσους εκεί ψηλά.
0: Αυτά από εμάς, να ξεκουραστούμε λίγο, να κλείσουμε τα μάτια μας κανένα 2-3 ώρες, αν τα κλείσουμε. Καλή συνέχεια, τέλος.

0: Το τραγούδι αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του πατέρα μου, του Σάκη.
1: Πρώτου να πέσω.
0: Το χάρη στο φερόνο και τον πατέρα του αδερφού μου, του πάνω του εγώ καιρό, του Αντώνη. Και για τον πατέρα μου, τον Σάκη.
1: Με
0: που μας ακούν, μας βλέπουν από εκεί πάνω ψηλά. Και κάνουν παρέα απόψε.

Πάμε και ένα αγαπημένο του Αντώνη εδώ. Του το έβαλε για πρώτη φορά. Είχε πάθει την πλάκα της ζωής του. Αντώνη, για σένα που ακούσε εκεί ψηλά, χαρισμένο.

Καλή σας Καλή σας ακρόαση. Καλή σας ακρόαση. Όλων. Καλή σας ακρόαση.

Αντώνη, λαμπρέ ήλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς στους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπεις. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, ε. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντα στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά...
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

έχω να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, το, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον Πάπη.

0: παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη. Αυτό είναι.

0: πάμε να ακούσουμε το ποταγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρούγιο, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: τραγούδι, θα το ξανακούσαμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σα δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Εδώ είναι απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά.
1: Δεν
0: και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
2: Εδώ είναι απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
2: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παραπάνω παγωμένοι.
3: Παραπάνω 3
4: χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
4: Όχι, εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
2: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
2: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: Арантуало видео.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε. Πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του. Έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Πλάγω θα θέλω να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την ερασιτεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του φίλου.

0: Πάλι μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα αδιανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πες ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο χαρίζω, στον αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουκλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι το κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: μέσα.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Και είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ. Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Μπορεί η Γιώργα, ρε. Θα σε παρακαλώ.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το Βήμα, Βήμα, Πατώ. Του λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τα έφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω το κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και το βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα. Και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή, αποθεώθηκε, τελείωσε. Δηλαδή διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου, τον Σάκη, με τον Πάμπη, τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σ' αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε.
2: Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως. Πάρα πολύ.
0: Και είχες, δεν είχες, ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, που να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
3: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνουμε.
0: Ο διάδοχος πάντα αυστηρός.
2: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
2: Απλά να πω ότι τον γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
2: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα με μια κασέτα που τότε.
0: Μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
2: Κάνει υπομπή το συγχωρεμένο με το Στέλιο Καρατζίδη. Που. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, ρε Γιώργο?
1: Το Γλέντι.
2: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι που έχει τα. Το τραγουδιστή μέσα.
1: Α, το ότι δεν είπα.
2: Το ότι δεν είπα, ναι, ναι. Που έχει το καρδιά παραπονιά, ρε αυτά. Και πήγα αυτή τη κασέτα.
3: Ναι.
2: Και τότε του λέω του Μπάμπη, του αδερφού, Μπάμπη, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καστοφωνό δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
3: Μ' ακούς.
2: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Μπάμπη. Καταλάβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Μπάμπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, πραγματικά. Πανά, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, περίμενε.
5: Ένα. Ακούγομαι.
0: Ναι.
5: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: Πήρε φόρα
5: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
5: κατάλαβες.
0: Σωστά.
5: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
5: Ναι, πάντα. Ήθελα να πει όλα με τη μία.
4: Σωστά, βιάστηκε.
0: Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
1: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
4: Κυρία Πολυπάν.
0: Έτσι την
1: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάν.

ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από το Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο λαμπρός ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια, το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει, το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον λέει ο Ταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι ο Ταλάρας, πράγμα.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω? Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε?
0: Πολύ ο Χαράς, φοβάμαι, και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο το Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το ρυθμοφόν, το ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος. Αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως και ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάζω.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε, μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άμπρωσε το χεράκι σου λοιπόν. Ακούμε για τη συνέχεια, Αντώνη. Άμπρωσε το χεράκι σου.
1: Αδερφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα, που κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που...
0: Ναι.
1: Είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Θα πλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό, ρε Πάνο. Καθόταν εκεί και σηκωνότανε. Ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είχε ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι το πρώτο. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτη, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτη. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα το δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νίκο.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

0: να βρει. Αντώνη, ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

αυτό που πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν γράφει κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας. Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας, όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε, δηλαδή, και να μην έκλαιγε, να μας αγκάλιαζε, πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του, όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά, τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός. Ευχαριστώ πραγματικά το Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάλησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Είναι δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχουμε επιλέξει τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κατατζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
1: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
1: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και τι.
1: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
1: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησει.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, πόσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
0: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
1: Ναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
1: 20 με 30, Σάββατο δηλαδή. Ωραία.

0: Λοιπόν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω.
1: Έλα.
0: Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Λοιπόν. Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
1: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχίλα. Γεια σου Γιωργάρα.
1: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο Ζωντανός.
1: Είχα γίνει τρίτο κανέβης στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης του Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος
1: Ομοίου 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγάμωτο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
2: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφούς.
0: Χρήστος Α1000, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Γιατί το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή, σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι, ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα. Γιατί πατέρα μας. Βάλ το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας. Γιατί. Μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χέρια.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσαμε ένα φίλο την περασμένη μισοβδομάδα. Λέω τώρα πάνω που θα πήγε, θα έχουν στήσει.
0: Γερό τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθεται και κλαίνε.
3: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
3: Θα τον έχει καλό.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
2: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
3: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
1: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιού μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί, την βάφτιση αύριο, γαμώτο. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
3: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
3: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Εντάξει, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα την βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Να κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δηλαδή το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν γλωσσά, ότι ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει απόβαλε το, μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση, μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου, λέει απόβαλε το. Λέω γυναίκα δεν είμαι καλά, λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο να έρθουν τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση, τους είπε πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτης, Χαλκιδική, και έλα την επόμενη μέρα. Λέω τον μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωριό τώρα, το λέω, τώρα, ξεκίνα τώρα, λέω. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε τη βάφτιση. Τον και άλλο.
3: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή.
2: Γιατί
0: δεν κοιμήθηκα.
3: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
3: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
3: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι. Και έβαλα να ακούσω το γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το γιώτη,
3: γιατί
0: ναι.
3: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Η ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
1: λάθος, δεν υπάρχει.

0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που το ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο αδύνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν, και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σε ανύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλοι.
1: Να τρελαθεί ο Αντώνης, μαζί εδώ και... Για τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη
1: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργα.
2: Μίλατε όλες. Αυτό το λέει πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγιωθεί και λίγο μετά ήταν. Άντε Γιώργαρα μου, πότε θα έρθεις. Μου έχεις λείψει.
2: Στη γιορτή σας.
0: Στη γιορτή μας. Πότε θα πάρεις τον άλλον και θα έρθεις. Θα γίνει και αυτό ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσεις, ανάθεμα αυτές οι υποχρεώσεις.
1: Τι να κάνουμε μόνο.

0: Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωρε Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σου φώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το άκουγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: κυβερνήτη, θυμάσαι τι είπε και σε ρίχνε ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά χωράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου. Για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προχθές στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Το Γιώργο που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απόρρια είναι η μάμη του πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
1: Συμφωνώ.
0: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει. Εγώ σε μάλλον να πάντα τώρα.

0: Το βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας τρύπω στο σπίτι εδώ, τρύπω σε αυτό το σπίτι,
1: καλωία.
0: Είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρ' το σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε αύριο.

0: μήπως δεν το έχουν πιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα του, δίπλα από το μικρόφωνο.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημετήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του, ναι. Κημετήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαγε στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, ζωντανή εκπομπή είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, είναι το Κατατζίδι, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.

Antoni, la Μπρέιλε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώ στους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπης. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παραγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντα στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Από και εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι φίλε, καλό ταξίδι.

πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, το, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον Παύλο.

0: παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο, το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη.

0: Πάμε να ακούσουμε το ποτραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη του Λαμπρουγιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: το τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι.
2: Παραπάνω από 3
3: χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έρχεται από κοντά μας ο Μπάμπης.
3: Εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: evento a lo video.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του. Έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος Ζωντανός φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Πλάγω θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την εραστεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του Φίλου.

0: μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος κνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο κ. Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: Καραγιαννή, για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Από την αρχή. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα Αριανή. Για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο χαρίζω, στον αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: σακού.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ. Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο. Γιώργο. Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Ρε Γιώργα, ρε, πάρα θα σε παρακαλώ.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχει ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και το αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τάφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και το βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή αποθεώθηκε, τελείωσε. Με διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάμπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σ' αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε. Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως. Πάρα πολύ.
0: Και είχες, δεν είχες, ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πριν να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
2: Αντώνη, με αυτά θα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνουμε.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
1: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
1: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
1: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
1: Κάνει υποβή το συγχωρεμένο με το Στέλιο Καρατζίδη που ποιος δίσκος ήταν αυτός, ρε Γιώργο?
3: Το Γλέντι.
1: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
3: Α, το ότι δεν είπα.
1: Το ότι δεν είπα, ναι, ναι. Το ότι το καρδιά παραπονιά είναι αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
2: Ναι.
1: Και τότε του λέω του Μπάμπη, του αδερφού, Μπάμπη, ναι, του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καθιστοφωνικό δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
2: Μ' ακούς?
1: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Μπάμπη. Κατάλαβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Μπάμπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, πραγματικά. Πανώ, ο λόγος σε εσένα.
3: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, περίμενε.
2: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
2: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: Πήρε φόρα
2: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
2: κατάλαβες.
0: Σωστά.
2: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
2: Ναι, πάντα. Ήθελα να πει όλα με τη μία.
4: Σωστά, βιάστηκε.
0: Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
3: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που του άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
4: Κυρία Πολυπάν.
0: Έτσι την
3: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάν.

ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από τα ακούγει αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, σε ποια του αρέσανε. Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά αυτό που λέει. Το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον Ρεταλάρα.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς είναι. Είμαι σε Ρεταλάρα
0: το πράγμα. Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω. Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβόταν?
0: Που λέει ο Χαράς φοβάμαι και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει κι αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, άθυμασε αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως και ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάλουμε.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Το... Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό επάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Τα ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είναι, εσύ είχες ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτω το πόδι. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νίκο.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

0: Άρας Αντώνη Λαβρέντε. Αντώνη, ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: εμένα.
1: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες. Αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν κρατούσε κακιά σε κανένα.
1: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας.
3: Και μες στους δρόμους.
1: Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε δηλαδή και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε. Πραγματικά του παιδιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
1: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του και αυτός ειδικά
3: μαζί με αυτή
1: τα έβγαζε στο τραγούδι, τα έβγαζε στο τραγούδι
3: παιδάκι,
1: και δεν μπορούσε να το κρύψει γιατί ήταν αληθινός.
3: Δεν παρηγοριέται.
1: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Τάισε, με πότισε, μας κοίμησε.
3: Τρελή,
1: τα πάντα έδωσε.
0: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή ρε παιδί μου, του σταθμού η ψυχή. Δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε έχω πλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Όλα αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
0: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
1: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
0: Ναι.
1: Δικαίωμα του καθενός.
0: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και
0: ούτε τι. Θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
0: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρώτο ξεκίνησει.
1: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
1: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
0: Είναι, γιατί τα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
0: 20 με 3, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Το πιο καλό παιδί.
2: Λοιπόν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω.
3: Έλα.
2: Έλα εδώ. Φτάνει λεπτομέρειες τώρα.
3: Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
2: Δεν είναι το ίδιο.
3: Είναι τσίγκινο όμως.
2: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
3: Είναι τσίγκινο όμως.
2: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
4: Γεια μου.
2: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο
4: θέμα.
2: Σε μια ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
4: Ναι.
2: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
5: Ο Ζωντανός.
2: Ο Ζωντανός.
4: Είχα γίνει τρίτο κανέβη στην κλιβάζη.
3: Στην ιεραρχία του.
2: Ναι.
5: Έτσι.
2: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
5: Ναι.
2: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
5: Και έκτο ο Γιώργος ο Μιώ
3: 88.
2: Ναι.
5: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
3: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
2: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
3: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
2: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα παιδιά με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη ρε γάμο το. Τι βράδυ είχαμε.
3: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ τα τζεμπέκικα που τραβάγανε και
5: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφούς.
2: Χρήστος Α1000 ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα, τι γίνονταν. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, ο Αντώνης πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του, πραγματικά, με αγαπούσε σαν παιδί του, αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
6: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
2: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
3: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι ρε αγόρι μου.
5: Έτσι.
3: Δεν τον ενδιέφερε.
2: Τον ενδιέφερε, όχι.
5: Ήταν τόσο φιλότιμο.
3: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
2: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί, πατέρα. Γιατί, πατέρα μας. Βάλε το δισκάκι. Γιώργο, θες ήθελες να πεις κάτι?
3: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
2: Γιατί, πατέρα μας, γιατί. Μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χείλη.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσα με ένα φίλο την περασμένη μισοβδομάδα. Λέω, τώρα πάνω που θα φύγει, θα έχουν στήσει...
0: Γερό τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
3: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
3: Θα τον έχει καλώδε.
0: Πρώτος θα τον καλωδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
3: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
3: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα...
0: Με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
1: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί τη βάφτιση αύριο, γαμώ του. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
3: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
3: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα τη βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Να κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Φτάμε την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω, δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δηλαδή το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν γλωσσάω, ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει, απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση και μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου, μου λέει, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα, δεν είμαι καλά, λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο να έρθουν τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση και ζούμε πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτης, Χαλκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω τον μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωριό τώρα, το λέω, τώρα, ξεκίνα τώρα. Όντως σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω, να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, και την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανες, δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι, το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια, και οι δύο. Πήγαμε την βάφτιση. Και τ' άλλο.
3: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα την νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
3: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
3: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
3: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι. Και έβαλα να ακούσω το γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το γιώτη,
3: γιατί
0: ναι.
3: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο... Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προστιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
1: θάνατος δεν υπάρχει.

0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον Ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο Αθήνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν, και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου, ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλες.
1: Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη
1: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει ρε Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα ρε Γιώργα.
2: Μίλατε όλες. Αυτό το λέγει πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι λίγο, μου λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχα με μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγνώμη, και λίγο μετά ήταν. Άντε Γιώργαρα μου, πότε θα έρθεις. Μου έχεις λείψει.
2: Γιορτή σας.
0: Γιορτή μας. Πότε θα πάρεις τον άλλον και θα έρθεις. Θα γίνει και αυτό ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσεις, ανάθεμα αυτές οι υποχρεώσεις.
1: Τι να κάνουμε μόνο.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωρε Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σου φώναζε Γιωργάρα, παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το άκουγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερίδη, θυμάσαι τι είπε και σέρι νέο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, του άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: ιδιαίτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προχθές στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Το Γιώργο που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απόρρια είναι η μάμη του πατέρα. Για μένα δεν
0: ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απόρρια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
1: Συμφωνώ.
0: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε ναι. Να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει, εγώ σε μάλλον να πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας τρύπω στο σπίτι εδώ, τρύπω σε αυτό το σπίτι, είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Σε ένα πρωί.
0: Φέρ' το σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν πιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το δίπλα το μικρό.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του. Στο κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαμε και στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσω όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, εδώ είναι εκπομπή είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρού παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, όλοι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.

Αντώνη, λαμπρέ ήλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς στους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπεις. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, ε. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ενώ θα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον Παύλο.

0: παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη.

0: ακούσουμε το ποταγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρογιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: να μου διακόπτει τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σας δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Εδώ είναι απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά.
1: Δεν
0: και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
2: Εδώ είναι απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
2: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παραπάνω
3: παγωμένοι. 3 χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
3: Όχι, εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
2: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
2: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: Άρα είναι το άλλο βίντεο.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε. Πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε τον δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του. Έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Πλάγω θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την ερασιτεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του φίλου.

0: καρέκλα άδειασε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα Αριανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πες. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα Αριανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο Χαρίζο, στον Αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει: δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις. Μπάμπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: μέσα εγώ.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, που γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο μου 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ. Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: εδώ που χορεύει ζεμπέκικο ο Αντώνης ο Λαμπροσίλιος. Το βλέπω τώρα εδώ.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
2: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
1: Ναι, εννοείται.
2: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
1: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
3: Τα ζήτησε και τα δύο. Μου λέει, Γιώργα ρε, θα σε παρέχει.
4: Πάντα.
3: Λέει,
5: αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει, θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, και τη Μιμίκα το Γκατζατζή, το Βήμα, Βήμα, Πατώ. Του λέω, Αντώνη, τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τα έφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω, μην τον πεις τίποτα, λέω, τον κάνουμε, λέω, τώρα λέω, έκπληξη. Και το βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα. Και μετά, μόλις άκουσε ότι και την Μίκα την Κατζατζή, αποθεώθηκε. Τελείωσε. Με διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάμπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σ' αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Παμ.
2: Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως. Πάρα πολύ.
0: Και είχες, δεν είχες, ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πριν να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
3: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνουμε.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
2: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
2: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
2: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
2: Κάνει υπομπή το συγχωρεμένο με το Στέλιο Καρατζίδη που ποιος δίσκος ήταν αυτός, ρε Γιώργο?
1: Το Γλέντι.
2: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
1: Α, το ότι δεν είπα.
2: Το ότι δεν είπα, ναι, ναι. Το έχει το καρδιά παραπονιά, ρε, αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
3: Ναι.
2: Και τότε σε δουλειά του Μπάμπη, του αδερφού, Μπάμπη, ναι, του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καστοφωνό δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
3: Μ' ακούς?
2: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και του, από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Μπάμπη. Καταλάβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Μπάμπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα και από λίγο, έτσι.
3: Ακριβώς, αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, πραγματικά. Πανά, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, όχι, περίμενε.
3: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
3: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
3: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
3: κατάλαβες.
0: Σωστά.
3: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
3: Ναι, πάντα. Ήθελα να πει όλα με τη μία.
4: Σωστά, βιάστηκε.
0: Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
1: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
4: Κυρία Πολυπάνου.
0: Έτσι την
1: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάνου.

ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από το Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε, δεν τέριαζε ο λαμπρός ήλιος. Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, σε ποια του αρέσανε. Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά αυτό που λέει. Το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον λέει ο Ταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι ο Ταλάρας,
0: το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω. Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε.
0: Πολύ ο Καράς φοβάμαι και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο το Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος. Αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως και ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάζω.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες στον ονείρον νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε, μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που...
0: Ναι.
1: Είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι. Και ήρθε εδώ στην κάμερα και... Όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό ρε πάνω. Εκεί και σηκωνότανε, ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι, τα ακούγαμε Γιώργο, χέρι-χέρι. Δεν είχες ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι το πω. Χέρι-χέρι, κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης, είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε, είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

0: σου, Αντώνη Λαβρέντη. Αντώνη, ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: εσύ να ακούς στίχο.
1: Ξύπνα να δεις τη μάνα σου.

0: ναι.
1: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του, μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτό το ανθρώπου να συγχωρήσει τους πάντες.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν γράφει κακιά σε κανένα.
1: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας. Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας, όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε, δηλαδή, και να μην έκλαιγε, να μας αγκάλιαζε, πραγματικά του παιδιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
1: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του, όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά, τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός. Ευχαριστώ πραγματικά το Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
0: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Είναι δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
0: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
1: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
0: Ναι.
1: Δικαίωμα του καθενός.
0: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και τι.
0: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
0: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη παραγγελία του ψηφιακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησει.
1: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, πόσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
1: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
0: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
0: 20 με 30, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Λοιπόν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
1: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο
1: σε μια
0: ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
1: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο Ζωντανός.
1: Είχα γίνει τρίτο κανέβης στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης του Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος
1: Ομοίου 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγάμωτο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγανε και
2: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφούς.
0: Χρήστος Α1000, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα? Γιατί πατέρα μας? Βάλ το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας? Γιατί μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο?

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χέρια.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει, ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.

0: τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
1: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
1: Θα τον έχει καλύψει.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
1: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
1: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
2: Τίποτα δεν είχε ώρα.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει ήταν το Σάββατο την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει τώρα πώς να σου το πω, πάνω σου. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί τη βάφτιση αύριο, γαμώ. Λοιπόν. Μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
1: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
1: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα την βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Να κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δεν το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν γλωσσά, ότι ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει απόβαλε το, μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση, μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει. Η γυναίκα μου, μου λέει, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα δεν είμαι καλά, λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο να έρθουν τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση, σας είπε πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτης, Χαλκιδική, και έλα την επόμενη μέρα. Λέω το μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωριό τώρα, το λέω, τώρα, το, ξεκίνα τώρα, το λέω. Όντως σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω, να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, και την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι, ρε παιδί. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια. Και οι δύο. Πήγαμε την βάφτιση. Και τ' άλλο.
1: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
1: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
1: Την Κυριακή το βράδυ με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
1: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το γιώτη το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το γιώτη,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και ο πατέρας μου κι ας μην τον ήξερε, το γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Η ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προστιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
3: Θάνατος δεν

0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον Ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο αφήνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν, και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλοι.
1: Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη χαρά του.
1: Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει ρε Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα ρε Γιώργα.
2: Μίλατε όλες. Αυτό το λέγει πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγνώμη. Και λίγο μετά ήταν, άντε Γιώργαρα μου, πότε θα έρθει. Μου έχει λείψει.
2: Στη γιορτή σα.
0: Στη γιορτή μα. Πότε θα πάρει τον άλλον και θα έρθει. Θα γίνει και αυτό, ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσει, ανάθεμα αυτέ οι υποχρεώσει.
1: Τι να κάνουμε, μόνο.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωρε Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σου φώναζε Γιωργάρα, παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το άκουγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: κυβερνήτη, θυμάσαι τι είπε και σε ρηχνέο ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το μοβ.
0: Το μοβ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνίτη. Άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσει στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Εργάμο, το αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Για πόρια έτσι πάμε την πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
1: Συμφωνώ.
0: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε ναι. Να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει, εγώ σε μόνο να πάει.

0: Το βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας πριν πω στο σπίτι εδώ, πριν πω σε αυτό το σπίτι, είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν επιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνος είναι το δίπλα του, δίπλα
0: του. Γιάννης Πουλόπουλος. Χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημετήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφίτου, ναι. Κημετήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαγε στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα. Ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, εδώ είναι εκπομπή. Είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στο τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αθώο δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, Σέλη τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη.

Doni, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς τους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπεις. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: Άμα το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, ε. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά...
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης, ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου

0: παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που, από ό,τι κατάλαβα, που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη. Αυτό είναι.
2: Αυτό ή το του Καζατζή.

0: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρογιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: συγγνώμη για κόπη τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σας δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι.
2: Παραπάνω από
3: 3 χρόνια.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
3: Εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: Arahin to alo video.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την Ελλάδα, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός, φυσικά, τον γνώρισε τελευταία. Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την ερασιτεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια.

0: μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα αδιανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πίστε. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Στο χαρίζω, στον χειρόνο και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
2: Είσαι. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: Σαρκό.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ. Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Λέει Γιώργα ρε, θα σε παρέχω.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα ρε, να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το άσε με άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το βήμα βήμα πατώ. Του λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τα έφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και το βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το άσε με, άσε με. Πέφτει κάτω από τα δάκρυα και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή, αποθεώθηκε, τελείωσε. Με διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου, τον Σάκη, με τον Πάμπη, τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Παν.
2: Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πριν να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
3: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
2: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
2: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
2: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
2: Με το Στέλιο Καρατζίδη. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, Γιώργο?
1: Το Γλέντι.
2: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι, που έχει το τραγουδιστή μέσα.
1: Α, το ότι δεν είπαν.
2: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Που έχει το Καρδιά Παραπονιά, ρε, αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
1: Ναι.
2: Και τότε του λέω του παρόν του αδερφού, μπάμε, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Το
3: καθιστό
2: δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μόνο πανικό.
3: Μ' ακούς.
2: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον παππού. Κατάλαβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Πάπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα και από λίγο, έτσι.
3: Ναι, ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι. Πάνω, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, όχι, περίμενε.
3: Ένα. Ακούγομαι.
0: Ναι.
3: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
3: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά, γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
3: κατάλαβες.
0: Σωστά.
3: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
3: Ναι, ναι, πάντα. Ήθελα να τα πει όλα με τη μία.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
1: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
5: Κυρία πόλη πάνω.
0: Έτσι την
1: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία πόλη πάνω.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν είδε τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
1: Ναι.
2: Τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια, το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει, το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον Ιταλάρας.
0: Ο Καράς το λέω.
2: Ναι, ο Καράς είναι. Είμαι στον Ιταλάρα τώρα.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω. Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβόταν?
0: Που λέει ο Χαράς φοβάμαι και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφών, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει κι αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως και ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάζουμε.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Πάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδερφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό επάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Τα ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είναι, εσύ είχες ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτω το πω. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα το δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, γιονταλίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: Ναι, ναι.
1: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτό το ανθρώπο να συγχωρήσει τους πάντες.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν κρατούσε κακιά σε κανένα.
1: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας. Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας, όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε, δηλαδή, και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε. Πραγματικά του παιδιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
1: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός. Ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
0: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Και δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κατατζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
0: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
1: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
0: Ναι.
1: Να, δικαίωμα του καθενός.
0: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και
0: ούτε
2: και...
0: θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
0: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε, και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησει.
1: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
1: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
0: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
0: 20 με 30, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Έλα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Λοιπόν. Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο ανατριχίλα. Γεια σου Γιωργάρα.
2: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ είμαι το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο
0: Ζωντανός.
2: Είχα γίνει τρίτο χανέβης στην κλιβάζη.
1: Στην ιεραρχία του.
0: Ναι. Έτσι. Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος Ομοιό
1: 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
2: ο Χρήστος Αλφαχίλια, παλιά αδερφός.
0: Χρήστος Αλφαχίλια, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι, ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα? Γιατί πατέρα μας? Βάλε το δισκάκι. Γιώργο, θες ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας? Γιατί μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο?

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χι...
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσαμε να...

0: τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
1: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
1: Θα τον έχει κάνει.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
1: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
1: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
2: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει. Ήταν το Σάββατο, την παραμονή τη βάφτιση του γιου μου. Μου λέει τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί τη βάφτιση αύριο, γαμώ. Λοιπόν. Μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
1: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
1: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο. Ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα τη βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Με κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δηλαδή το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν χάλια. Μου λέει γυναίκα μου, ρε, μου λέει αποβαλέτο μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση και μετά κάνει ό,τι θες, μου λέει. Η γυναίκα μου λέει αποβαλέτο. Λέω γυναίκα δεν είμαι καλά, λέω. Θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο αυτό τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Του είπε πάντα στο εξωτερικό μα, Καλλικράτη, Καρκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω το μπατζανάκι μου, το λέω έλα τώρα, λέω στο χωριό τώρα, το λέω τώρα, ξεκινά τώρα. Όντω σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, και την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι, ρε παιδί. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε τη βάφτιση, το ένα και το άλλο.
1: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
1: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
1: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
1: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε. Είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προστιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη. Θες να πεις κάτι.
2: Θάνατος δεν υπάρχει. Απλά δεν θα τον βλέπουμε για λίγο καιρό. Και από πνευματικής απόψης. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
0: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
2: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
0: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον ζωντανό.
1: Με τρελαίνει.
0: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο, αφήνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου. Ένα ντου, έτσι ακριβώς.
2: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε
0: όλοι. Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
2: Θα λιποδημούσε από τη
0: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη. Άρα μου λέει Γιώργο, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργο.
1: Μίλατε όλοι. Αυτό το λέει πάντα.
0: Γάριδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
2: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχα με μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγκεκριμένα και λίγο μετά ήταν. Άντε Γιώργαρα μου, πότε θα έρθεις. Μου έχεις λείψει.
1: Στη γιορτή σας.
2: Στη γιορτή μας. Πότε θα πάρεις τον άλλον και θα έρθεις. Θα γίνει και αυτό ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσεις, ανάθεμα αυτές οι υποχρεώσεις.
0: Τι να κάνουμε μόνο.

0: Γκαμπρίλη, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωραία Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σφώναζε Γιωργάρα, παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το ακούγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: κυβερνήτη, θυμάσαι τι είπε και σε ρίχνει ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρα γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το μοβ.
0: Το μοβ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνίτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσει στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι. Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του. Ναι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει. Εγώ σε μάνα πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας πριν πω στο σπίτι εδώ, πριν πω σε αυτό το σπίτι, είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που το διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν πιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το δίπλα
0: κομικό. Γιάννης Πουλόπουλος. Χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημετήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφίτου, ναι. Κημετήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαγε στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα. Ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, εδώ είναι εκπομπή. Είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αθώο δάκρυ. Πέμποντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, Σέλη τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη.

0: την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: Αντώνη, λαμπρέ ήλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το διάδοχο,
1: σαν φως που...
0: υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας απακαλούσες παιδιά σου και καλώ στις γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε

στιχουργή ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπης. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: Μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Από και εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι φίλε, καλό ταξίδι.

έχω να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκό του φίλου τον Παύλο.

0: παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη.

0: ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη τον Λαμπρογιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: δικό του τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δηλαδή, δεν το ξέρεις εσύ αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Λέει, είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω παγωμένοι. Παραπάνω
2: 3 χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
2: Εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: τελείωσε.
1: Άρα είναι το άλλο βίντεο.
2: Μεγάλο το κανάλι απόψε. Πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την Ελλάδα, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Πλά, θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την εραστεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στη ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του Φίλου.

0: Πάλι μια καρέκλα άδειασε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος κνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο κ. Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα αδιανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πες. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο Χαρίζο, στον Αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουκλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει: δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουν, δίπλα.

0: είναι Σαρκού.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο, Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο, Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ όσο που κάτω να ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει, ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο, Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Ρε Γιώργα ρε, πάρα θα σε παρέμει. Πάρα τα. Λέει λίθε κόστο.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα ρε να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Του λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά, αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τάφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα. Και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή, αποθεώθηκε, τελείωσε. Δηλαδή διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας... πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω, με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Παμ. Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πρέπει να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
2: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
1: Απλά να
0: πάντα αυστηρός.
1: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
1: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
1: Με το Στέλιο Καρατζίδη. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, Γιώργο?
3: Το Γλέντι.
1: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι, που έχει το τραγουδιστή μέσα.
3: Α, το ότι δεν είπαν.
1: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Το είχε το Καρδία Παραπονιά, ρε, αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
2: Ναι.
1: Και τότε του λέω του Πάκου, του αδερφού, Μπάμπη, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ισχογραφημένη μονοφωνικά. Δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μόνο πανικά.
2: Μ' ακούς?
1: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Πάπη. Κατάλαβες? Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφό μου, τον Πάπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Ναι. Ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι. Πραγματικά.
3: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, περίμενε.
2: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
2: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
2: και ήθελε να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελε να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
2: κατάλαβες?
0: Σωστά.
2: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
2: Ναι, πάντα ήθελε να τα πει όλα με τη μία.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
3: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
5: Κυρία πόλη πάνω.
0: Έτσι την
3: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία πόλη πάνω.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει. Το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον Μεταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω? Κάτι σας βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε?
0: Πολύ ο Χαράς, φοβάμαι, και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφών, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι τοπικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει με κόντα να

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες στον ονείρον νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε, μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άμπρωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άμπρωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Καθόταν εκεί και σηκωνότανε. Το ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι το ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είναι, εσύ είχες ανέβει πάνω, εγώ κατέβει κάτι το πω. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος ο κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
2: Να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Εγώ. Επειδή τώρα θα μας βλέπει, έλατε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νίκο.
1: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

0: Γεια σου, Αντώνη Λαβρέντε. Αντώνη, ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν κακούσε κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας.
3: Και μες στους δρόμους
0: πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε δηλαδή και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε, πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του και αυτός ειδικά.
3: Μαζί με αυτή
0: τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι.
3: Παιδάκι.
0: Και δεν μπορούσε να το κρύψει γιατί ήταν αληθινός.
3: Δεν πάρει.
0: Ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Και δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω πει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κατατζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
1: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
1: Ναι.
0: Να, δικαίωμα του καθενός.
1: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και
1: ούτε τι. Θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
1: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησει.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
0: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
1: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
1: 20 με 30, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Λοιπόν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω.
1: Έλα.
0: Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
1: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχίλα. Γεια σου Γιωργάρα.
1: Έτσι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο Ζωντανός.
1: Είχα γίνει τρίτο, κανέβη στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης του Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος
1: Σωμιώ 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγάμωτο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγανε και
2: ο Χρήστος Αλφα Χίλια, παλιά αδερφός.
0: Χρήστος Αλφα Χίλια, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα, τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή, σαν άνθρωπο, δηλαδή, από πού είσαι, ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα? Γιατί πατέρα μας? Βάλε το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας? Γιατί μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο?

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χέρια.
0: Καλή αντάμωση.
2: Αχ, να μην...
0: Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Στείλουν. Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσαμε.

0: τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
1: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
1: Θα τον έχει κάνει.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
1: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
1: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
2: Τίποτα δεν είχε ώρα.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει ήταν το Σάββατο την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί τη βάφτιση αύριο, γαμώ του. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
1: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
1: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Εντάξει, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα τη βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Να κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Φτάμε την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δηλαδή το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουνα γλωσσάω, ήμουνα χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση και μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου, μου λέει απόβαλε το. Λέω γυναίκα δεν είμαι καλά, λέω θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο να έρθουμε τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Και είπε πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτης, Χαλκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω τον μπατζανάκι μου, το λέω έλα τώρα, λέω στο χωριό τώρα, το λέω τώρα, ξεκίνα τώρα. Όντως σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, και την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια. Και οι δύο. Πήγαμε την βάφτιση. Και τ' άλλο.
1: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
1: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
1: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
1: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι. Και έβαλα να ακούσω το γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το γιώτη,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
2: Θάνατος δεν υπάρχει. Απλά δεν θα τον βλέπουμε για λίγο καιρό. Και από πνευματικής απόψης. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
0: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
2: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
0: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον ζωντανό.
1: Με τρελαίνει.
0: Λέω ρε, εσύ έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια. Εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο, αδύνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν. Και του λέω ρε, εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου. Ένα ντου, έτσι ακριβώς.
2: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε
0: όλοι. Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
2: Θα λιποδημούσε από τη
0: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη. Άρα μου λέει Γιώργο, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργο.
1: Μίλατε όλες τρεις.
0: Γαρίδα έγινε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
2: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, έχω με μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγιωθεί και λίγο μετά ήταν. Άντε Γιώργαρα μου, πότε θα έρθεις. Μου έχεις λείψει.
1: Στη γιορτή σας.
2: Στη γιορτή μας. Πότε θα πάρεις τον άλλον και θα έρθει. Θα γίνει και αυτό ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσεις, ανάθεμα αυτές οι υποχρεώσεις.
0: Τι να κάνουμε μόνο.

0: έλεγε αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωρε Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σου φώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το ακούγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερίδη, θυμάσαι τι είπε και σέρι νέο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, του άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρα γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνίτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσει στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύγω Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Ρεγάμο, το αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του,
0: ναι. Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος, 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει. Εγώ σε μάλλον να πάω, Αντώνη.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας τρύπω στο σπίτι εδώ. Τρύπω σε αυτό το σπίτι.
1: Καλωία.
0: Είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε αύριο.

0: μήπως δεν το έχουν επιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνος είναι το δίπλα το δίπλα κομικό.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του. Στο κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαμε και στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσω όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, εδώ είναι εκπομπή είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, όλοι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.

Αντώνη, λαμπρέ ήλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς στους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπεις. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ενώ θα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, το, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφό του φίλου

0: θα παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη. Αυτό είναι.
2: Αυτό ή το

0: ακούσουμε το ποταγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
2: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη τον Λαμπρογιό. Και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
1: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
2: Έτσι.

0: από το τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σα δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά.
1: Δεν
0: και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
2: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
2: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παραπάνω παγωμένοι. Παραπάνω από
3: 3 χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
3: Όχι, εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
2: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή.

www.radioapollon.gr. Radio Apollon, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την Ελλάδα, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του. Έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Πλάγω θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την ερασιτεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στη ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: άλλη μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος κνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα αδιανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πες. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο Χαρίζο, στο Αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει: δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις. Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουν, δίπλα. Σ' αγαπάμε.

0: μέσα εγώ.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, που γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο μου 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ. Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο. Γιώργο. Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Λέει Γιώργα ρε, πάρε τα σε παρέ.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και το αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τάφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και το βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή αποθεώθηκε, τελείωσε. Με διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το ταυρώ και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάμπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε.
2: Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πρέπει να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
3: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
2: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
2: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
2: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που του...
0: Μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
2: Με το Στέλιο Καρατζίδη. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, Γιώργο?
1: Το Γλέντι.
2: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι, που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
1: Α, το ότι δεν είπαν.
2: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Που έχει το Καρδιά Παραπονιά, ρε, και αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
3: Ναι.
2: Και τότε του λέω του Πάπη, του αδερφού, Μπάμπη, ναι, του λέω, η κασέτα είναι σκογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καστοκονόμα δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μόνο πανικά.
3: Μ' ακούς?
2: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και το, από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Πάπη. Κατάλαβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφό μου, τον Πάπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
3: Ναι, ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι. Πραγματικά. Πανά, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας, του
0: αδερφού. Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, όχι, περίμενε.
3: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
3: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά, να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
3: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
3: κατάλαβες.
0: Σωστά.
3: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
3: Ναι, ναι, πάντα. Ήθελα να πει όλα με τη μία.
4: Σωστά, βιάστηκε.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
1: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που του άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
4: Κυρία Πολυπάνου.
0: Έτσι την
1: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάνου.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει. Το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για το λέει ο Ταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι σε Ταλάρα τώρα.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω? Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε?
0: Πολύ ο Χαράς, φοβάμαι, και σε κάποιο σημείο του ταυγίου. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα, τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, άθιμα σε αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως και ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει με πότε να βάζουμε.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες στον ονείρον νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε, μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που
0: ναι.
1: Είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό ρε πάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Το ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι το ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν εσύ είχε ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι το πω. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νίκο.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

0: Αντώνη Λαβρέντε! Αντώνη, ζεις!
1: Ζεις! Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

γενικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: ακούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον ανθρώπο να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα. Μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν γράφει κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας. Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας, όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε, δηλαδή, και να μην έκλαιγε, να μας αγκάλιαζε. Πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός. Ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Και δύσκολα, δύσκολα κάνουμε το. Λοιπόν, πάμε έχω πλέξει τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
1: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
1: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και τι.
1: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
1: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη, ψηθεί ακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησε.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε, να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
0: Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
1: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
1: 20 μετριέται, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Λοιπόν, έλα εδώ. Πάνω.
1: Έλα εδώ.
0: Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Λοιπόν. Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
1: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
1: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Παναγιώτης ήταν το πρώτο.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Κυβερνήτης. Και εγώ τον έλεγα θείο τον κυβερνήτη.
2: Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Μπάμπης ο Βερόνικας.
2: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγανε και
3: ο Χρήστος Αλφα Χίλια παλιά, αδερφούς.
2: Χρήστος Αλφα Χίλια, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γινότανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, ο Αντώνης πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
4: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
2: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι, ρε αγόρι μου.
3: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
2: Τον ενδιέφερε, όχι.
3: Ήταν τόσο φιλότιμο.
2: Ακριβώς.
1: Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
2: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί, πατέρα. Γιατί, πατέρα μας. Βάλτε το δισκάκι. Γιώργο, θες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
2: Γιατί, πατέρα μας, γιατί. Μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: μια πιπέρα.
1: Καλή Αντάμωση.
2: Η Αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
0: Τα δυο σου χειρά.
1: Καλή Αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
0: Μόνα τα μάτια σου.
1: Θα τα μώσουμε σύντομα.
2: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
1: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
2: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσαμε.

0: τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
1: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
1: Πρώτος
0: το καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
1: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
1: Αδερφέ, και τι σου είπα? Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
2: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει. Ήταν το Σάββατο, την παραμονή τη βάφτιση του γιου μου. Μου λέει τώρα πώς να σου το πω, πάνω. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν, έχει τη βάφτιση αύριο, γαμώτο. Λοιπόν. Μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
1: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
1: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι

0: Στη βάφτιση του γιού μου, ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Εντάξει, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα τη βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Με κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα ήμουν την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, το σκεφτόμουν συνέχεια. Δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν γλωσσά, ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση. Και μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου. Απόβαλε το. Λέω γυναίκα, δεν είμαι καλά. Λέω θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο να φύγω τώρα σπίτι. Γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι. Ρε, παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Του είπε πάντα στο εξωτερικό μα, Καλλικράτεια, Καρκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω τον μπατζανάκι μου, το λέω έλα τώρα, λέω στο χωριό τώρα, το λέω τώρα, το ξεκίνα τώρα. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά. Την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε με 2 άτομα ένα μπουκάλι. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια. Και οι δύο. Πήγαμε την βάφτιση. Τώρα και τ' άλλο.
1: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
1: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
1: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
1: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι. Και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προστιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
2: Θάνατος δεν υπάρχει. Απλά δεν θα τον βλέπουμε για λίγο καιρό. Και από πνευματικής απόψης. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
0: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
2: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
0: Δεν προλάβαμε, ναι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον ζωντανό.
2: Με τρελαίνει.
0: Λέω, ρε, εσύ έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια. Εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο, αδύνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν. Και του λέω, ρε, εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη. Ένα ντου, έτσι ακριβώς.
2: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλοι.
0: Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
2: Θα λιποδημούσε από τη
0: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του. Άρα μου λέει Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργα.
1: Αυτό το λέγει πάντα.
0: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
2: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγνώμη, και λίγο μετά ήταν. Άντε, Γιώργαρα μου, πότε θα έρθει. Μου έχει λείψει.
1: Γιορτή σα.
2: Γιορτή μα. Πότε θα πάρει τον άλλον και θα έρθει. Θα γίνει και αυτό, ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσει, ανάθεμα αυτέ οι υποχρεώσει.
0: Τι να κάνουμε, μόνο. Και εμένα μου πήγαν πολλά.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωραία Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σφώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το ακούγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερίδη, θυμάσαι τι είπε και σε ρίχνε ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτό σε γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κολόνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κονσόλα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνίτη, ακουμπηθεί κότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσω στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύγω Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Εργάμο, τον αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απόρρια είναι η μάμη του πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απόλυτη ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Okay. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
1: Συμφωνώ.
0: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει, εγώ σε μάλλον πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας τρύπω στο σπίτι εδώ, τρύπω σε αυτό το σπίτι, είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρ' το σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν επιστρέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το δίπλα το μικρό.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρούγου του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του. Στο κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαγε στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσω όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, ζωντανή εκπομπή είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρού παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, όλοι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη.

0: Johnny, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο,
1: σαν φως που...
0: υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς στους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς
1: η φωνή σου
0: ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις. Και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπης. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παραγιώτη.
1: Ψυχή μας θα σε πάντα εδώ.
0: Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: πάνω του Αντώνη τώρα, ε. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, το, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον

0: παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο του έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη.

0: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρόιλιο, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: έχουμε διακόπτει τραγούδια, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν, είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω παγωμένοι.
2: Παραπάνω 3
1: χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
2: Όχι, εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: τέλειος.
1: Άρα είναι το άλλο βίντεο.
2: Μεγάλο το κανάλι απόψε. Πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε τον δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Και ο Γιώργος Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισα τελευταία. Απλά θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την ερασιτεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης ήταν, είναι και θα είναι μέσα στη ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του Φίλου.

0: άλλη μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα Αδιανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Από την αρχή. Και ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα Αδιανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο χαρίζω, στο αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι το κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: είναι σακού.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ όσο κάτι να ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει, ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Την ίδια μέρα, αδερφέ,

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Γιώργο, άρα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με και τη Μιμή Κατώ Γκαζατζή, το Βήμα, Βήμα Πατώ. Του λέω, Αντώνη, τάχεις. Γιατί εγώ τα είχα μονά, αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και το αγόρασα. Και όντως, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τα έφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω, μην τον πεις τίποτα, λέω, τον κάνουμε, λέω, τώρα, λέω, έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα. Και μετά, μόλις άκουσε και την Μίκα την Κατζατζή, αποθεώθηκε, τελείωσε. Με διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το τα βρω και θα το αφέρω. Είμαι άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας... πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου, τον Σάκη, με τον Πάμπη, τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε. Αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε. Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πρέπει να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
2: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
1: Απλά να
0: πάντα αυστηρός.
1: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
1: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
1: Με το Στέλιο Καρατζίδη. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, Γιώργο?
3: Το Γλέντι.
1: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι, που έχει το τραγουδιστή μέσα.
3: Α, το ότι δεν είπαν.
1: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Το είχε το Καρδία Παραπονιά, ρε, αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
2: Ναι.
1: Και τότε του λέω του Παρκού, του αδερφού, Μπάμπη, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μόνο πανικά.
2: Μ' ακούς?
1: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Παππού. Κατάλαβες? Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφό μου, τον Παππού, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Ναι. Ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι. Πραγματικά.
3: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, περίμενε.
2: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
2: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
2: και ήθελε να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελε να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
2: κατάλαβες?
0: Σωστά.
2: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
2: Ναι, πάντα. Ήθελε να τα πει όλα με τη μία.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
3: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
5: Κυρία πόλη πάνω.
0: Έτσι την
3: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία πόλη πάνω.

ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

τώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει. Το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον Ιταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι Ιταλάρας, πράγματι.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα τραγούδι τώρα. Ποιο να βάλω? Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε?
0: Πολύ ο Χαράς, φοβάμαι, και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο το Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφών, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι τοπικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει με κόντα να...

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες στον ονείρον νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε, μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Από την αρχή θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα που κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό ρε πάνω. Καθόταν εκεί και σηκωνότανε. Τα ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είχες ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι το πω. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα το δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νίκο.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

0: σου, Αντώνη Λαβρέ, είναι. Αντώνη, ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

Γενικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: ο λαμπρός ήλιος Γιώργη, είχε τόσο αγάπη η καρδιά του, μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον ανθρώπο να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν κρατούσε κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας.
3: Και μες στους δρόμους
0: πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε δηλαδή και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε, πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά,
3: μαζί με αυτή
0: τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι,
3: παιδάκι,
0: και δεν μπορούσε να το κρύψει γιατί ήταν αληθινός.
3: Δεν παρηγοριέται.
0: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Με πότισε, μας κοίμησε, τα πάντα έδωσε.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή ρε παιδί μου, του σταθμού η ψυχή. Δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη, το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί, γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Όλα αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
1: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
1: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και τι.
1: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή. Έτσι.
2: Να πω και
1: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός. Αλλά κάνουμε. Συγγνώμη, Παναγιώτη, που σε διακόπτω. Αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρώτο ξεκινήσει.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
0: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
1: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
1: 20 μετριέται, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε.

0: πω, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, α, δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο
2: θερμά.
0: Ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
2: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο Ζωντανός.
0: Ο Ζωντανός.
2: Είχα γίνει τρίτο κανέβη στην κλιμάκωση.
1: Στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήτανε ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Το παιδί του ήταν ο Γιαννάκης Σήμα 84
2: και έχει το Γιώργος Ομνίου
1: 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει εδώ ρε παιδιά με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη ρε γάμο το. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
2: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφός.
0: Χρήστος Α1000, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα, τι γίνοντανε. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, ο Αντώνης πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή, σαν άνθρωπο, να σου πει από πού είσαι, ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μα. Πολύ βαρύ. Γιατί, πατέρα. Γιατί, πατέρα μα. Βάλτε το δισκάκι. Γιώργο, θες ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί, πατέρα μας, γιατί μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: αγάπη.
1: Καλή αντάμωση.
2: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
0: Τα δυο σου χέρια.
1: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
0: Μόνο τα μάτια σου.
1: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
2: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
1: Εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
2: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.

0: ερώτηση μπούση. Η ερώτηση μπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας βλέπω, θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
1: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
1: Θα τον έχει κάνει.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
1: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να το δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
1: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
2: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το συμφωνόταν εκεί, τη βάφτιση αύριο, γαμώ. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
1: Και το πιστεύω, αυτό που σου είπα.
0: Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
1: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα, πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου, ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε, το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα την βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή, μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Με κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω, δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δηλαδή, το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν χάλια. Μου λέει, γυναίκα μου, ρε, μου λέει, απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση. Και μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει. Η γυναίκα μου λέει, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα, δεν είμαι καλά, λέω. Θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο, αφού τώρα σπίτι. Γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Του είπε πάντα στο εξωτερικό μα, Καλλικράτη, Καρκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω το μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωριό τώρα, το λέω, τώρα, ξεκίνα τώρα. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λόγω συναυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι, ρε παιδί. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε τη βάφτιση, το ένα και το άλλο.
1: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
1: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
1: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
1: και σαν να. Σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω το πω μνημόσυνο, δεν θέλω το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
3: Θάνατος δεν υπάρχει.

0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον Ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια. Εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο, αδύνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν. Και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου. Ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλες
1: τις φορές. Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη
1: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει Γιώργο, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργο, άρα.
2: Αυτό το λέγει πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγνώμη, και λίγο μετά ήταν. Άντε, Γιώργαρα μου, πότε θα έρθει. Μου έχει λείψει.
2: Γιορτή σα.
0: Γιορτή μα. Πότε θα πάρει τον άλλον και θα έρθει. Θα γίνει και αυτό, ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσει, ανάθεμα αυτέ οι υποχρεώσει.
1: Τι να κάνουμε, μόνο.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωραία Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σφώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το ακούγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερίδη, θυμάσαι τι είπε και σε ρηχνέο ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
3: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
1: Ήθελα να ξέρα γιατί. Γιατί.
4: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
1: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κονσόλα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου. Για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσει στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
5: 34 χρονών.
1: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύγο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
6: Η μητέρα, 52.
1: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Εργάμα, το αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
4: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
1: Ναι.
4: Αδερφός του.
1: Αδερφός του, ναι.
5: Η απόρρια έγινε η μάμα και η πατέρα. Και
1: απέναντι του. Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απόρρια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
5: Ναι.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
3: Συμφωνώ.
1: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
4: Είναι το πιο άσχημο.
1: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
1: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει. Εγώ σε μάλλον να πάντα.

βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας πριν πω στο σπίτι εδώ, πριν πω σε αυτό το σπίτι, είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν πούμε.

0: Johnny, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο,
1: σαν φως που...
0: υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς τις γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς
1: η φωνή σου
0: ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις. Και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπης. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη.
1: Ψυχή μας θα σε πάντα εδώ.
0: Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, Εντάξει, αυτά τα σηματά είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει «Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου», να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν να δω στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ενώ θα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Από και εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι φιλέ, καλό ταξίδι.

να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, το, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον παραπούσε.

0: Άκουσα να παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη.

0: ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: Παναγιώτη.
1: Τον ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρογιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: μου πει διακόπτει τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το ξέρω εσύ αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Ναι, είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν να είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
2: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
2: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω παγωμένοι.
3: Παραπάνω 3
4: χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έρχεται από κοντά μας ο Μπάμπης.
3: Όχι,
4: εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
2: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
2: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: Aren to alo video.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την Ελλάδα, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος Ζωντανός φυσικά, που τον γνώρισα τελευταία. Πλά, θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την ερασιτεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του Φίλου.

0: άλλη μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος κνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: καρέκλα και μια καρέκλα Αδριανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πιστεύω. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα Αδριανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο χαρίζω, στον θυρώνω και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Είσαι.
0: Μπάμπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Και εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: μέσα εγώ.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ όσο κάτι να ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει, ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον στις 10:30 το πρωί θα γίνει κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Ρε Γιώργα ρε, θα σε παρακαλώ.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το άσε με άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το βήμα βήμα πατώ. Λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και το αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τάφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και το βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το άσε με, άσε με. Πέφτει κάτω από τα δάκρυα και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Κατζατζή αποθεώθηκε, τελείωσε. Δεν διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάμπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχερή που τον έχουμε, τυχερή που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε.
2: Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πρέπει να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
3: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
2: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
2: Απλά να πω ότι τον γνώρισα το 1987, μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
2: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
2: Κάνει υπομπή το συγχωρεμένο με το Στέο Κατατζίδη. Που ποιος δίσκος ήταν αυτός, λέει Γιώργο?
1: Το Γλέντι.
2: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
1: Α, το ότι δεν είπαν.
2: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Που έχει το καρδιά παραπονιά, ρε, και αυτά. Και πήγε αυτή τη κασέτα.
3: Ναι.
2: Και τότε του λέω του Πάπη, του αδερφού, Πάπη, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καστοκονόμα δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
3: Μ' ακούς.
2: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και του, από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Πάπη. Κατάλαβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Πάπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα και από λίγο, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, πραγματικά. Πανώ, ο λόγος σε σένα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του αδερφού.
0: Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, περίμενε.
5: Ένα. Ακούγομαι.
0: Ναι.
5: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
5: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
5: κατάλαβες.
0: Σωστά.
5: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
5: Ναι, πάντα. Ήθελα να τα πει όλα με τη μία.
4: Σωστά, βιάστηκε.
0: Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
1: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που του άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
4: Κυρία Πολυπάν.
0: Έτσι την
1: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάν.

ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από το Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήταν τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, σε ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει. Το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον Ταλάρα.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι Ταλάρα τώρα.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκουλα Μπροσιλιός. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω? Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβόταν?
0: Πολύ ο Χαράς, φοβάμαι, και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει κι αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως και ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει με πότε να βάζω.

0: Παντώνη, για σένα. Τα μάτια μου. Με το τραγούδι αυτό έχεις πιει 10 λίτρα ρετσίνα εκείνο το βράδυ. Το έχεις βάλει 50 φορές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Με την καρδιά.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε και μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν. Ακούμε για τη συνέχεια, Αντώνη. Άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδερφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα, που κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που...
0: Ναι.
1: Είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό, ρε Πάνο. Καθόταν εκεί και σηκωνότανε. Ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είναι, εσύ είχες ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι το πω. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νίκο.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.
1: Με

αυτό που πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, γιονταλίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: εμένα. Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες. Αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλεζε κρύος υδρότας, τον περιέλεζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή. Και
1: δεν γράφει κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας. Και μες στους δρόμους. Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε δηλαδή και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε. Πραγματικά του παιδιά.
2: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
1: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του και αυτός ειδικά μαζί με αυτή τα έβγαζε στο τραγούδι, τα έβγαζε στο τραγούδι παιδάκι, και δεν μπορούσε να το κρύψει γιατί ήταν αληθινός. Δεν παρηγοριέται. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Με πότισε, μας κοίμησε, τα πάντα έδωσε.
2: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή ρε παιδί μου, του σταθμού η ψυχή. Δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Όλα αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
1: Τραγούδια που του άρεσαν και...
2: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
2: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
2: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
1: Να πω λίγο και τι.
2: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε. Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή. Έτσι.
1: Να πω και
2: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός. Αλλά κάνουμε. Συγγνώμη, Παναγιώτη, που σε διακόπτω. Αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα αδερφέ μου.
1: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρώτο ξεκινήσει.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
1: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
1: Έτσι.
0: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Θα ήταν κάτι καλό.
2: Είναι, γιατί τα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
1: 20 του μήνα.
2: 20 μετριέται, Σάββατο δηλαδή. Ναι. Ωραία. Πάμε.

0: από, έλα από, έλα από, έλα από, έλα από. Πάνω. Έλα από. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
2: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο Ζωντανός.
0: Ο Ζωντανός.
2: Είχα γίνει τρίτο κανέβης στην κλιμάκα.
1: Στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος Ομοιο
1: 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα παιδιά με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη ρε γάμο το. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα
0: κάνει
1: εγώ τα βίντεο πριν εδώ τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
2: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδέρφος.
0: Χρήστος Α1000, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα, τι γινότανε. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, ο Αντώνης πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε... Για να είχαμε να λέγαμε.
3: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή, σαν άνθρωπο, να σου πει από πού είσαι, ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί, πατέρα. Γιατί, πατέρα μας. Βάλε το δισκάκι. Γιώργο, θες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί, πατέρα μας, γιατί μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χείλη.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσα με ένα φίλο την περασμένη εβδομάδα. Λέω τώρα πάνω που θα πήγε, θα έχουν στήσει.
0: Γερό τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθεται και κλαίνε.
3: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
3: Θα τον έχει καλό.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
2: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
3: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
1: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί την βάφτιση αύριο, γαμώτο. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
3: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
3: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα, πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι στη βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Εντάξει, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα τη βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρογόμουν. Να κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα ήμουν την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν γλωσσά, ότι ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει, απόβαλε το, μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση και μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου, λέει, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα, δεν είμαι καλά, λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο, αφού τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε, παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση, τους είπε πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτης, Χαλκιδική, και έλα την επόμενη μέρα. Λέω τον μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωριό τώρα, το λέω, τώρα, ξεκίνα τώρα, λέω. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά. Την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε τη βάφτιση, το ένα και το άλλο.
3: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή.
2: Γιατί
0: δεν κοιμήθηκα.
3: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
3: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
3: και σαν να. Σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
3: γιατί
0: ναι.
3: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω το πω μνημόσυνο, δεν θέλω το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι τον μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
1: Θάνατος δεν υπάρχει. Απλά δεν θα τον βλέπουμε για λίγο καιρό. Και από πνευματικής απόψης. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
0: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
1: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
0: Δεν προλάβαμε, ναι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον ζωντανό.
1: Με τρελαίνει.
0: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια. Εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο αδύνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν. Και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου. Ένα ντου, έτσι ακριβώς.
1: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλοι.
0: Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
1: Θα λιποδημούσε από τη
0: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη. Άρα μου λέει Γιώργο, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργο.
3: Αυτό το λέγει πάντα.
0: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
1: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγνώμη, και λίγο μετά ήταν. Άντε, Γιώργαρα μου, πότε θα έρθει. Μου έχει λείψει.
3: Γιορτή σα.
1: Γιορτή μα. Πότε θα πάρει τον άλλον και θα έρθει. Θα γίνει και αυτό, ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσει, ανάθεμα αυτέ οι υποχρεώσει.
0: Τι να κάνουμε, μόνο.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωραία Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σφώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το ακούγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερνήτη, θυμάσαι τη Ζεμπεκεσέρη Χρέου, ο Βερόνικα, ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά χωράκησες.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρα γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη. Άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προχθές στον τάφος, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Ναι, τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Εργάμο, το αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Το Γιώργο Κάρχο γνωρίζει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απόρρια έγινε η μάμη του πατέρα. Για μένα δεν
0: ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απόρρια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
1: Συμφωνώ.
0: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε ναι. Να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει. Εγώ σε μάλλον να πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας πριν πω στο σπίτι εδώ, πριν πω σε αυτό το σπίτι,
1: καλωία,
0: είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν πιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνος είναι, το δίπλα από το μικρόφωνο.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: λοιπόν. Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του, ναι. Σε κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαμε και στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πόνο ψυχούλα. Ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσω όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, ζωντανή εκπομπή είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρού παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνη της Ελλάδος, έλεγε τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.

Tony, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς τις γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς η φωνή σου ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις. Και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπης. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, ε. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε. Τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

έχω να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του που αγαπούσε και, και τη μητέρα του που αγαπούσε. Και μαζί με τον αδερφό του φίλου τον Παύλο.

0: Άκουσα να παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο, το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που, από ό,τι κατάλαβα, που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη. Αυτό είναι.

0: να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε ραδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρόιλιο, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: τραγούδι, θα το ξανακούσαμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σας δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Εδώ είναι απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν, είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
2: Εδώ είναι απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
2: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος, δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω παγωμένοι.
3: Παραπάνω 3
4: χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψω ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
4: Όχι, εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Καθήν το σκηνικό.
2: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
2: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: talento a los videos.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του. Έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Απλά θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την ερασιτεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του φίλου.

0: μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, το καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: σου έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πιστεύω. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή. Για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο Χαρίζο, στον Θηρόνο και το τραγούδι λέει στο κουκλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι το κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: είναι Σαρκού.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο μου 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε
1: μου Γιώργο. Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Λέει Γιώργα ρε, θα σε παρέχω.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα ρε, να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Του λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τα έφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή αποθεώθηκε, τελείωσε. Με διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου, τον Σάκη, με τον Πάμπη, τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Παμ. Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες, ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πριν να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
2: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδοχος πάντα αυστηρός.
1: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
1: Απλά να πω ότι τον γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
1: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που τότε...
0: Μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
1: Με το Στέλιο Καρατζίδη. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, ρε Γιώργο?
3: Το Γλέντι.
1: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι, που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
3: Α, το ότι δεν είπαν.
1: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Το έχει το Καρδία Παραπονιά, ρε, και αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
2: Ναι.
1: Και τότε του λέω του Μπάμπη, του αδερφού, Μπάμπη, ναι, του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καστοφωνό δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μόνο πανίκα.
2: Μ' ακούς?
1: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Παππού. Καταλάβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Παππού, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Ναι. Ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι. Πραγματικά.
3: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, περίμενε.
2: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
2: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
2: και ήθελε να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελε να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
2: κατάλαβες.
0: Σωστά.
2: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
2: Ναι, πάντα. Ήθελε να τα πει όλα με τη μία.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
3: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
5: Κυρία πόλη πάνω.
0: Έτσι την
3: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία πόλη πάνω.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε, δεν τέριαζε ο λαμπρός ήλιος. Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε. Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει... το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον λέει ο Ταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι ο Ταλάρας,
0: το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπροσίλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω. Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε.
0: Πολύ ο Χαράς φοβάμαι και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι Τάκη.

0: αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάζω.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες στον ονείρον νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε, μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν. Ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδερφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό ρε πάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είχε ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι το πω. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτη, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτη. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης τα χέρια.
1: Με

0: Γεια σου, Αντώνη Λαμπρέλη. Αντώνη, ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

Γενικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα, λεβέντη μου, σήκω, παιδί μου, από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: ναι, ναι.
1: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του, μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν κάθεσε κακιά σε κανένα.
1: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας.
3: Και μες στους δρόμους.
1: Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε, δηλαδή, και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε. Πραγματικά του παιδιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
1: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός. Ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
0: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Είναι δύσκολα, δύσκολα, γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
0: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
1: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
0: Ναι.
1: Να... Δικαίωμα του καθενός.
0: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και τι.
0: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
0: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρώτο ξεκίνησει.
1: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
1: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
0: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
0: 20 με 30, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Λοιπόν, έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Λοιπόν. Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
2: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο
0: Ζωντανός.
2: Είχα γίνει τρίτο χανέβι στην κλιμάκα.
1: Στην ιεραρχία του.
0: Ναι. Έτσι. Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος ο
1: Μιώ 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας. Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα
0: κάνει
1: εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγανε και
2: ο Χρήστος Αλφαχίλια, παλιά αδερφός.
0: Χρήστος Αλφαχίλια, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα? Γιατί πατέρα μας? Βάλ το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας? Γιατί?

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χει.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσα με ένα φίλο την περασμένη μισοβδομάδα. Λέω τώρα πάνω που θα φύγει θα έχουν στήσει.
0: Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
3: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
3: Πρώτος
0: τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
2: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να το δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
3: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
1: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το συμφωνόταν εκεί, την βάφτιση αύριο, γαμώτο. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
3: Και το πιστεύω, αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
3: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι στη βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα την βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή, μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρογόμουν. Με κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω, δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δηλαδή το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν χάλια. Μου λέει, γυναίκα μου, ρε, μου λέει, απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση και μετά κάνει ό,τι θες, μου λέει. Η γυναίκα μου, μου λέει, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα, δεν είμαι καλά, λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο αυτόν τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Του είπε πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτη, Καρκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω το μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωριό τώρα, το λέω, τώρα, ξεκίνα τώρα. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, και την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν ήπιαμε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι, ρε παιδί. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε τη βάφτιση. Και τ' άλλο.
3: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα την νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
3: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
3: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
3: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι. Και έβαλα να ακούσω το γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το γιώτη,
3: γιατί
0: ναι.
3: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Η ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω το πω μνημόσυνο, δεν θέλω το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι, Γιώργη. Θες να πεις κάτι?
1: Θάνατος δεν υπάρχει.

0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια. Εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο, αφήνα 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Και του λέω ρε εσύ, να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου. Ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε
1: όλες. Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη
1: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργα.
2: Μίλατε όλες. Αυτό το λέγε πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι λίγο, μου λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχα με μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγιωθεί και λίγο μετά ήταν. Άντε Γιώργαρα μου, πότε θα έρθεις. Μου έχεις λείψει.
2: Στη γιορτή σας.
0: Στη γιορτή μας. Πότε θα πάρεις τον άλλον και θα έρθεις. Θα γίνει και αυτό ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσεις, ανάθεμα αυτές οι υποχρεώσεις.
1: Τι να κάνουμε μόνο.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωρε Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σφώναζε Γιωργάρα, παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το άκουγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: κυβερνήτη, θυμάσαι, τι είπε και σε ρηχνέο ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κολόνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κονσόλα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη, ακουμπηθεί κότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου. Για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσω στον τάφος, πήγα να μοιράσω προσιτήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσιτήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύγω Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Εργάμο, τον αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απόρρια είναι η μάμη του πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Okay. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει, εγώ σε μάλλον να πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας πριν πω στο σπίτι εδώ, πριν πω σε αυτό το σπίτι,
1: Καλωία.
0: Είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που το διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα, θα ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν επιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το δίπλα
0: καμικό. Γιάννης Πουλόπουλος. Χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Σε κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγανε και στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, εδώ είναι εκπομπή, είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αθώο δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, έτσι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.

Doni, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώ στους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπεις. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: Συζητάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ενώ θα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Απλά έχω θύμησες πολλές. Θύμησες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

εγώ δεν έχω να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, το, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφό του φίλου του

0: θα παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ο Λάκερη. Αυτό είναι.
2: Αυτό ή το Καζατζή. Ναι.

0: ακούσουμε το ποταγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρογλιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το ξέρω εσύ αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω
2: από 3 χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
2: Εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: en todos los videos.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε τον δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την Ελλάδα, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώγερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός, φυσικά, τον γνώρισε τελευταία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την εραστεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στη ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του Φίλου.

0: μια καρέκλα άδειασε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: μας προηγηθεί.
1: Το φίλο μας.
0: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
2: Πάμε από την αρχή.
0: Πες ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή. Για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο Χαρίζο, στον Αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουκλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουν, δίπλα.

0: είναι σε ακούω.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, που γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο μου 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ. Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό για να ακούσουμε τη φωνή του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10.30 το πρωί θα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10.30 το πρωί θα γίνει κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Ρε Γιώργα, ρε, θα σε παρακαλώ.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το άσε με άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το βήμα βήμα πατώ. Λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και το αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τάφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το άσε με, άσε με. Πέφτει κάτω από τα δάκρυα και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή, αποθεώθηκε, τελείωσε. Δεν διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον πάπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σ' αγαπάμε εμείς, θα σε

Σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε. Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες, ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πριν να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
2: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
1: Απλά να...
0: Πάντα αυστηρός.
1: Απλά να πω ότι τον γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
1: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
1: Με το Στέλιο Καρατζίδη. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, ρε Γιώργο?
3: Το Γλέντι.
1: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι, που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
3: Α, το ότι δεν είπα.
1: Το ότι δεν είπα, ναι, ναι. Το έχει το Καρδιά Παραπονιά, ρε, και αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
2: Ναι.
1: Και τότε του λέω του Πάκου, του αδερφού, Μπάμπη, ναι, του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καθιστοφωνικό δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μόνο πανικό.
2: Μ' ακούς?
1: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Παππού. Κατάλαβες? Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Παππού, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, πραγματικά.
3: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας, του
0: αδερφού. Πάμε τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, όχι, περίμενε.
2: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
2: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
2: και ήθελε να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελε να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
2: κατάλαβες?
0: Σωστά.
2: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
2: Ναι, ναι, πάντα ήθελε να τα πει όλα με τη μία.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
3: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που του άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
5: Κυρία πόλη πάνω.
0: Έτσι την
3: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία πόλη πάνω.

ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο λαμπρός ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήταν τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από τα ακούγει αυτός. Τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει, το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον Ιταλάρας.
0: Ο Καράς το λέω.
2: Ναι, ο Καράς, ναι.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου λαμπρός ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω? Κάτι σας βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβόταν?
0: Πολύ ο Χαράς, φοβάμαι, και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: καπνείς. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας της Κανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάλουμε.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε και μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άμπρωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άμπρωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Το... Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό επάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είναι, εσύ είχες ανέβει πάνω, εγώ κατέβει κάτι το πέρα. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ. Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.
1: Με

0: Αντώνη Λαβρέντη. Αντώνη, ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

αυτό που πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, γιονταλίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του, μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτό το ανθρώπου να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν γράφει κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας.
3: Και μες τους δρόμους
0: πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας, όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε, δηλαδή, και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε, πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.

0: πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά.
1: Μαζί με αυτή
0: τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι.
1: Παιδάκι.
0: Και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός.
1: Δεν παρηγοριέται.
0: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
2: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κατατζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
3: Τραγούδια που του άρεσαν και...
2: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
2: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
2: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
3: Να πω λίγο και τι.
2: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
3: Να πω και
2: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
3: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρώτο ξεκίνησει.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
3: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, πόσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
3: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
3: Έτσι.
0: Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Θα ήταν κάτι καλό.
2: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
3: 20 του μήνα.
2: 20 με 30, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Λοιπόν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
1: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο
1: σε μια
0: ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
1: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο Ζωντανός.
1: Είχα γίνει τρίτο κανέβης στην κλιμάκα. Στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης του Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος
1: Ομοίου 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγάμωτο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγανε και
2: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφούς.
0: Χρήστος Α1000, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα. Γιατί πατέρα μας. Βάλ το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας. Γιατί. Μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χειρά.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.

0: Γερό τσιμπούσι. Γερό τσιμπούσι θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
1: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
1: Θα τον έχει καλύτερο.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου. Ο Σάκης.
1: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
1: Αδερφέ, και τι σου είπα? Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
2: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει. Ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει τώρα πώς να σου το πω, πάνω σου. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί τη βάφτιση αύριο, γαμώ. Λοιπόν. Μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
1: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
1: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στο πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα την βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρογόμουν. Να κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν γλωσσά, ότι ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση. Μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου. Μου λέει απόβαλε το. Λέω γυναίκα δεν είμαι καλά, λέω. Θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο να έρθουν τώρα σπίτι. Γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Και είπε πάντα στο εξωτερικό μα, Καλλικράτη, Καρκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω το μπατζανάκι μου, το λέω τώρα, λέω στο χωριό τώρα, το λέω τώρα, ξεκίνα τώρα. Όντω σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, και την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι, ρε παιδί. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε τη βάφτιση, το ένα και το άλλο.
1: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή.
1: Γιατί
0: δεν κοιμήθηκα.
1: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
1: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
1: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Η ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προστιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
2: Θάνατος δεν υπάρχει.

0: συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον Ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο δίνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου, ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλες.
1: Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη
1: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα ρε Γιώργα.
2: Μίλατε
3: αυτό το λέει πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο είχαμε μιλήσει, Πάσχα, μετά το Πάσχα συγγιωθεί και λίγο μετά ήταν, άντε Γιώργαρα μου, πότε θα έρθεις, μου έχεις λείψει.
3: Γιορτή σας.
0: Γιορτή μας, πότε θα πάρεις τον άλλον και θα έρθεις. Θα γίνει και αυτό ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσεις, ανάθεμα αυτές οι υποχρεώσεις.
1: Τι να κάνουμε μόνο.

0: Νίκο Κυβερνήτη, θυμάσαι τι είπε και σε Ερυθρέου ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτό σε γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνίτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσει στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του,
0: ναι. Ναι. Το λέω από άλλη

0: Απόψη, το λέω ότι έφυγε νέος, 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Okay. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
1: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει, εγώ σε μάνα πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας πριν πω στο σπίτι εδώ, πριν πω σε αυτό το σπίτι,
1: Καλωία.
0: Είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που το διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα να το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν επιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το δίπλα κομικό.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Κημητήριο
2: ναι. Κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι έλεγε και στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
2: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
1: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, εδώ είναι εκπομπή, είναι.
2: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, όλοι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.

Tony, la Μπρέιλε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώ στους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπεις. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, ε. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά...
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

Και εγώ δεν έχω να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφό του φίλου.

0: παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο, το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη. Αυτό είναι.
2: Αυτό ή το Καζαντζή.

0: ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: Παναγιώτη.
1: Τον ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρογιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το ξέρω εσύ αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παραπάνω παγωμένοι. Παραπάνω
2: 3 χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
2: Εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: atento a los vídeos.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε τον δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την εραστεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στη ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του Φίλου.

0: μια καρέκλα άδειασε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: μας προηγηθεί.
1: Το φίλο μας.
0: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
2: Πάμε από την αρχή.
0: Πες ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή. Για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο Χαρίζο, στον Θηρόνο και το τραγούδι λέει στο κουκλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Είσαι. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: ναι, σε ακούω.
1: Ποιος είναι, Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο, Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα, Γιώργο, Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει, ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, που γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε, φίλε μου, Γιώργο, Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ. Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε μου,
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Μου λέει, Γιώργα ρε, θα σε παρέμει.
3: Πάντα.
2: Λέει, είσαι κόσμο.
4: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με και τη Μιμίκα το Γκατζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τα έφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Κατζατζή αποθεώθηκε, τελείωσε. Δεν διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάμπη τον Βερόνικα, τους δικούς σου ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σ' αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε. Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως. Πάρα πολύ.
0: Και είχες, δεν είχες, ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πρέπει να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
2: Αντώνη, αυτά θα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
1: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
1: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
1: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
1: Κάνει υποβή το συγχωρεμένο με το Στέλιο Καρατζίδη. Που. Ποιο δίσκο ήταν αυτό, λέει Γιώργο.
3: Το Γλέντι.
1: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι που έχει τα, το τραγουδιστή μέσα.
3: Α, το ότι δεν είπαν.
1: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Το έχει το καρδιά παραπονιά, ρε καυτά. Και πήγε αυτή τη κασέτα.
2: Ναι.
1: Και τότε του λέω του Πάπου, του αδερφού, Μπάμπη, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καστοκονόμα δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
2: Μ' ακούς.
1: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και του, από τότε γίναμε αχώριστοι με του Πάπου. Κατάλαβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Πάπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, πραγματικά. Πανώ, ο λόγος σε εσένα.
3: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του αδερφού.
0: Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, περίμενε.
2: Ένα. Ακούγομαι.
0: Ναι.
2: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή. Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
2: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
2: κατάλαβες.
0: Σωστά.
2: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
2: Ναι, πάντα. Ήθελα να τα πει όλα με τη μία.
4: Σωστά, βιάστηκε.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
3: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
4: Κυρία Πολυπάν.
0: Έτσι την
3: όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάν.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Φύγαμε να ακούσουμε.

ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε, δεν τέριαζε ο λαμπρός ήλιος. Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, σε ποια του αρέσανε. Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά αυτό που λέει. Το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον λέει ο Ταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς ναι. Είμαι ο Ταλάρας τώρα.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκουλα Μπροσιλιός. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω. Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε.
0: Πολύ ο Χαράς φοβάμαι και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι Τάκη.

0: καπνείς. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας της Κανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάζουμε.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε και μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άμπρωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άμπρωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα, κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Το... απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό επάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν εσύ είχες ανέβει πάνω, εγώ κατέβει κάτι τότε. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ. Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: μεσίνη ακούστηχο.
1: Ξύπνα να δεις τη μάνα.

0: όπως ο λαμπρός ήλιος Γιώργη, είχε τόσο αγάπη η καρδιά του, μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτό το ανθρώπο να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλεζε κρύος υδρότας, τον περιέλεζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν κάνει κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας.
3: Και μες στους δρόμους
0: πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε δηλαδή και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε, πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του και αυτός ειδικά.
3: Μαζί με αυτή
0: τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι.
3: Παιδάκι.
0: Και δεν μπορούσε να το κρύψει γιατί ήταν αληθινός.
3: Δεν παρηγοριέται.
0: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του. Γιο του. Τάισε, με πότισε, μας κοίμησε.
3: Τρελή,
0: τα πάντα έδωσε.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή ρε παιδί μου, του σταθμού η ψυχή. Δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε έχω πλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κατσατζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Όλα αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
1: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
1: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και
1: ούτε τι. Θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
1: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρώτο ξεκίνησει.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
0: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
1: Είναι, γιατί τα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
1: 20 με 30, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Λοιπόν, έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Λοιπόν. Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.

0: δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
1: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχίλα. Γεια σου Γιωργάρα.
1: Έτσι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο Ζωντανός.
0: Ο Ζωντανός.
1: Είχα γίνει τρίτο κανέβη στην κλιμάκα.
2: Στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος ο Μιο
3: 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
3: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
3: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγάμωτο. Τι βράδυ είχαμε.
3: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγανε και
2: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφός.
0: Χρήστος Α1000, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γινόταν. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, ο Αντώνης πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
4: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
3: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή, σαν άνθρωπο, δηλαδή, από πού είσαι, ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
3: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
0: Ακριβώς.
3: Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί, πατέρα. Γιατί, πατέρα μας. Βάλτε το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
3: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί, πατέρα μας, γιατί. Μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: μια
1: πιπέρα. Καλή Αντάμωση.
2: Η Αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
0: Τα δυο σου χειρά.
1: Καλή Αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
0: Μόνα τα μάτια σου.
1: Θα τα μώσουμε σύντομα.
2: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
1: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
2: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσαμε.

0: τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
1: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
1: Πρώτος
0: το καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
1: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
1: Αδερφέ, και τι σου είπα? Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
2: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει. Ήταν το Σάββατο, την παραμονή τη βάφτιση του γιου μου. Μου λέει τώρα πώς να σου το πω, πάνω. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί τη βάφτιση αύριο, γαμώτο. Λοιπόν. Μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
1: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
1: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα την βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Με κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουνα γλωσσά, ότι ήμουνα χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση. Μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου. Μου λέει απόβαλε το. Λέω γυναίκα δεν είμαι καλά, λέω. Θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο να έρθουν τώρα σπίτι. Γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Τη είπε πάντα στο εξωτερικό μα, Καλλικράτη, Καρκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω το μπατζανάκι μου, το λέω έλα τώρα, λέω στο χωριό τώρα, το λέω τώρα, ξεκίνα τώρα. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο συναυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, και την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι, ρε παιδί. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε την βάφτιση, το ένα και το άλλο.
1: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
1: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
1: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
1: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε. Είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
2: Θάνατος δεν υπάρχει.

0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον Ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο αφήνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν, και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλοι.
1: Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη
1: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει ρε Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα ρε Γιώργα.
2: Μίλατε όλες. Αυτό το λέγει πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγιωθεί και λίγο μετά ήταν. Άντε Γιώργαρα μου, πότε θα έρθεις. Μου έχεις λείψει.
2: Γιορτή σας.
0: Γιορτή μας. Πότε θα πάρεις τον άλλον και θα έρθεις. Θα γίνει και αυτό ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσεις, ανάθεμα αυτές οι υποχρεώσεις.
1: Τι να κάνουμε μόνο.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωραία Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σου φώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το ακούγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερίδη, θυμάσαι τι είπε και σε ρηχνέο ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, του άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρα γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνίτη. Άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσει στον τάφος, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμώτο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα όταν πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύγω Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απώλεια είναι η πάμε την πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
3: Ναι.
0: Υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
1: Συμφωνώ.
0: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει. Εγώ σε μάνα πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας τρύπω στο σπίτι εδώ, τρύπω σε αυτό το σπίτι,
1: Καλωία.
0: Είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα, θα ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν επιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το δίπλα καμικό.
0: Γιάννης Πουλόπουλος. Χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου, δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημετήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του, ναι. Στο κημετήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαγε στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα. Ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, ζωντανή εκπομπή είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό.
4: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Τον Αντώνη του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παραδείγμα.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Αγάπη, κουβεντιάσαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Και εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, έτσι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.

Doni, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας απακαλούσες παιδιά σου και καλώς τις γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις. Και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπης. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, ε. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό, πάντοτε τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκό του φίλου τον Παύλο.

0: άκουσα να παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο, το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη. Αυτό είναι.

0: να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη του Λαμπρογιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: συγγνώμη που διακόπτω το τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δηλαδή, δεν το ξέρω εσύ αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω από τρία χρόνια. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
2: Εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Καθήν το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: Arentualo video.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος Ζωντανός φυσικά, που τον γνώρισα τελευταία. Πλάγω θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την ερασιτεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης ήταν, είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του Φίλου.

0: Πάλι μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος κνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο κ. Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα αδιανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πες. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο Χαρίζο, στον Αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουκλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει: δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουν, δίπλα.

0: Σαρκό.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη88.
1: Γιώργο Μη88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ όσο που κάτω να ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει, ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο Μη88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον στις 10:30 το πρωί θα γίνει κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Ρε Γιώργα, ρε. Πάντα, σε παρακαλώ. Πάντα. Ελέγχει,
3: αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Του λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τάφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα και μετά μόλις άκουσε ότι...
4: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Αποθεώθηκε, τελείωσε. Με διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον πάπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχερή που τον έχουμε, τυχερή που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε.
2: Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως. Πάρα πολύ.
0: Και είχες, δεν είχες, ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πρέπει να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
3: Αντώνη, με αυτά θα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνουμε.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
2: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
2: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
2: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
2: Με το Στέλιο Καρατζίδη που ποιος δίσκος ήταν αυτός, Γιώργο?
1: Το Γλέντι.
2: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
1: Α, το ότι δεν είπαν.
2: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Που έχει το Καρδιά Παραπονιά, ρε, και αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
1: Ναι.
2: Και τότε του λέω του Παρκού, του αδερφού, μπάμε, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καθιστό δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
3: Μ' ακούς.
2: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφού.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και του, από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Παρκού. Κατάλαβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Πάπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα και από λίγο, έτσι.
3: Ναι, ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, καλυματικά. Πανώ, ο λόγος σε σένα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, όχι, περίμενε.
3: Ένα. Ακούγομαι.
0: Ναι.
3: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
3: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
3: κατάλαβες.
0: Σωστά.
3: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
3: Ναι, ναι, πάντα. Ήθελα να τα πει όλα με τη μία.
4: Σωστά, βιάστηκε.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
1: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
4: Κυρία Πολυπάνου.
0: Έτσι την
1: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάνου.

ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει. Το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον Ιταλάρας.
0: Ο Καράς το λέω.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι Ιταλάρας
0: τώρα. Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα τραγούδια τώρα. Ποιο να βάλω? Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε?
0: Πολύ ο Χαράς, φοβάμαι, και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα, τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως και ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάζω.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Τον νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
2: Με το επόμενο
1: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε και μου δίνε το χέρι του.
2: Έτσι.
1: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άμπρωσε το χεράκι σου λοιπόν. Ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άμπρωσε το χεράκι σου.
2: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα, που κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που...
1: Ναι.
2: Είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
1: Α, ναι.
2: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
1: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό ρε πάνω. Καθόταν εκεί και σηκωνότανε. Ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είναι, εσύ είχες ανέβει πάνω, εγώ είχα ανέβει κάτω. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό. Θα σου φέρουμε.
2: Να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νίκο.
1: Όπως μας τα έπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: εσύ να ακούς στίχο.
1: Ξύπνα να δεις τη μάνα σου.

0: Ay. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα. Μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν γράφει κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας. Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας, όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε, δηλαδή, και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε. Πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός. Ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
1: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
1: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και τι.
1: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
1: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρώτο ξεκινήσει.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
0: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
1: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
1: 20 μετριέται, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: πω, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.

0: δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
1: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
1: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο
0: Ζωντανός.
1: Είχα γίνει τρίτο χανέβι στην κλιμάκα.
2: Στην ιεραρχία του.
0: Ναι. Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος ο Μιώμη 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
3: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Μπάμπης ο Βερόνικας.
3: Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
3: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
2: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφός.
0: Χρήστος Α1000, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
4: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
3: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
3: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
3: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα? Γιατί πατέρα μας? Βάλ το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
3: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας? Γιατί μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο?

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χειρά.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσα με ένα φίλο την περασμένη μισοβδομάδα. Λέω τώρα πάνω που θα πήγε, θα έχουν στήσει.
0: Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
3: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
3: Πρώτος
0: τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
2: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
3: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
1: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σηφθόταν εκεί, τη βάφτιση αύριο, γαμώτο. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
3: Και το πιστεύω, αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
3: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα τη βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή, μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Με κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δεν το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, σου μου λέει, απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση και μετά κάνει ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου, λέει, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα, δεν είμαι καλά, λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο, αυτό τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση, σου είπε πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτης, Χαλκιδική, και έλα την επόμενη μέρα. Λέω το μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωριό, τώρα το λέω, τώρα, ξεκίνα τώρα, λέω. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο συναυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε την βάφτιση. Και τ' άλλο.
3: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
3: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
3: Την Κυριακή το βράδυ με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
3: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το γιώτη,
3: γιατί
0: ναι.
3: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, τι Θα σε πεις κάτι.
1: Πάνω το ζένι πάρεις.

0: συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον Ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια. Εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο, αδύνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν. Και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου. Ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλοι.
1: Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη
1: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη. Άρα μου λέει Γιώργο, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργο. Άρα
2: μιλάτε όλοι. Αυτό το λέγε πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει. Δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα. Συγγνώμη, και λίγο μετά ήταν. Άντε, Γιώργαρα μου, πότε θα έρθει. Μου έχει λείψει.
2: Γιορτή σα.
0: Γιορτή μα. Πότε θα πάρει τον άλλον και θα έρθει. Θα γίνει και αυτό, ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσει, ανάθεμα αυτέ οι υποχρεώσει.
1: Τι να κάνουμε, μόνο.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωραία Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σφώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το ακούγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερίδη, θυμάσαι τι είπε και σε ρηχνέο ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτό σε γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κολόνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσω στον τάφος, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύγω Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Εργάμα, το αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Για πόρια έγινε η μάμη του πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Okay. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Ναι. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
1: Συμφωνώ.
0: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει, εγώ σε μάνα πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας πριν πω στο σπίτι εδώ, πριν πω σε αυτό το σπίτι,
1: καλωία,
0: είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν επιστρέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το δίπλα το
0: μικρό. Γιάννης Πουλόπουλος. Χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Ραμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του, ναι. Σε κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαγε στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πόνο ψυχούλα. Ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσω όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, ζωντανή εκπομπή είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μόνο παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνη της Ελλάδος, έτσι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη

Doni, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, τον Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς στους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπεις. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παραγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: πάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, ε. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ενώ θα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

Εγώ δεν έχω να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον Παύλο.

0: θα παίξουμε μόνο αγαπημένα του τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο, το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη. Αυτό είναι.
2: Αυτό ή το Καζαντζή. Ναι.

0: πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρόιλιο, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σας δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Εδώ είναι απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
2: Εδώ είναι απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
2: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παραπάνω.
3: Τρία χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
3: Εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Καθήν το σκηνικό.
2: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
2: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: en todos los videos.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του. Έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Απλά θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την ερασιτεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του φίλου.

0: μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, το καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: σου έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πες ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή. Για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο Χαρίζο, στον Θηρόνο και το τραγούδι λέει στο κουκλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι το κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: είναι σακού.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ όσο που κάτω να ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε
1: μου Γιώργο. Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλειγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Ρε Γιώργαρε,
3: πάρα
2: θα σε παρακαλώ.
4: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις δει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το Βήμα, Βήμα πατώ. Λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και το αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τάφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή αποθεώθηκε, τελείωσε. Με διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε.
2: Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πριν να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
3: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδοχος πάντα αυστηρός.
2: Απλά να...
0: Πάντα αυστηρός.
2: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
2: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που τότε...
0: Μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
2: Με το Στέλιο Καρατζίδη. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, ρε Γιώργο?
1: Το Γλέντι.
2: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι, που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
1: Α, το ότι δεν είπαν.
2: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Το έχει το καρδιά παραπονιά, ρε, και αυτά. Και πήγε αυτή τη κασέτα.
3: Ναι.
2: Και τότε του λέω του Μπάμπη, του αδερφού, Μπάμπη, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καστοχρονό δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
3: Μ' ακούς?
2: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Μπάμπη. Κατάλαβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Μπάμπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, πραγματικά. Πανά, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
3: Όχι, περίμενε.
4: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
4: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
4: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
4: κατάλαβες.
0: Σωστά.
4: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
4: Ναι, πάντα. Ήθελα να πει όλα με τη μία.
3: Σωστά, βιάστηκε.
0: Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
1: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που του άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
3: Κυρία Πολυπάν.
0: Έτσι την
1: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάν.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε, δεν τέριαζε ο λαμπρός ήλιος. Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε. Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια. Το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει... το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον λέει ο Ταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι ο Ταλάρας, πράγμα.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπροσίλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω. Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε.
0: Πολύ ο Χαράς φοβάμαι και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας λείπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως και ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάζω.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες στον ονείρον νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε, μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν. Ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδερφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που
0: ναι.
1: Είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό ρε πάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Το ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι το ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είχε ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι τότε. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης τα χέρια.
1: Με

0: Γεια σου, Αντώνη Λαμπρέ. Αντώνη, ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

αυτό που πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του, μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτό το ανθρώπου να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλεζε κρύος υδρότας, τον περιέλεζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν γράφει κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας. Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας, όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε, δηλαδή, και να μην έκλαιγε, να μας αγκάλιαζε, πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του, όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά, τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός. Ευχαριστώ πραγματικά το Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάλησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Είναι δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κατατζίδη, το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
1: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
1: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και τι.
1: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
1: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη παραγγελία του ψηφιακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησει.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, πόσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
0: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
1: Ναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
1: 20 με 30, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Γεια μου.
1: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
2: Ναι.
1: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
3: Ο Ζωντανός.
2: Είχα γίνει τρίτο κανέβης στην κλιμάκα.
3: Στην ιεραρχία του.
1: Ναι. Έτσι. Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
3: Ναι.
1: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
3: Και έκτο Γιώργος ο Μιώμη 88.
1: Ναι.
3: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
4: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
4: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα παιδιά με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη ρε γαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
4: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
3: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφούς.
1: Χρήστος Α1000 ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γίνοντανε. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, ο Αντώνης πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
5: Γιατί το ένιωθε αυτό που έκανε.
1: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
4: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι ρε αγόρι μου.
3: Έτσι.
4: Δεν τον ενδιέφερε.
1: Τον ενδιέφερε, όχι.
3: Ήταν τόσο φιλότιμο.
4: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
1: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα. Γιατί πατέρα μας. Βάλε το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
4: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
1: Γιατί πατέρα μας, γιατί μας άφησες τόσο νωρίς ρε γάμο.

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χέρια.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνο τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσαμε ένα φίλο την περασμένη εβδομάδα.

0: Α, γερό τσιμπούσι. Γερό τσιμπούσι θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας βλέπω, θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
1: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
1: Θα τον έχει κάνει.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
1: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να το δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
1: Αδερφέ, και τι σου είπα? Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
2: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το συμφωνόταν εκεί, τη βάφτιση αύριο, γαμώτο. Λοιπόν. Μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνητσα.
1: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω εγώ μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
1: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι στη βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε? Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα τη βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Με κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω, δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δηλαδή το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν χάλια. Μου λέει, γυναίκα μου, ρε, μου λέει, απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση και μετά κάνει ό,τι θες, μου λέει. Η γυναίκα μου λέει, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα, δεν είμαι καλά, λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο, αφού τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Και είπε, πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτη, Καρκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω, το μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωριό τώρα, το λέω, τώρα, ξεκίνα τώρα. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω, να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν ήπιαμε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι, ρε παιδί. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε τη βάφτιση, το ένα και το άλλο.
1: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
1: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
1: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική. Και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω το πω μνημόσυνο, δεν θέλω το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε. Είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προστιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη. Θες να πεις κάτι?
2: Θάνατος δεν υπάρχει.

0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον Ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο αφήνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν, και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλες.
1: Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη χαρά του.
1: Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργα.
2: Μίλατε όλες. Αυτό το λέγει πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχα με μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγνώμη, και λίγο μετά ήταν. Άντε, Γιώργαρα μου, πότε θα έρθει. Μου έχει λείψει.
2: Γιορτή σα.
0: Γιορτή μα. Πότε θα πάρει τον άλλον και θα έρθει. Θα γίνει και αυτό, ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσει, ανάθεμα αυτέ οι υποχρεώσει.
1: Τι να κάνουμε, μόνο. Και εμένα μου πήγα.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωραία Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σφώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το ακούγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερνήτη, θυμάσαι τι είπε και σε ρίχνε ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το μοβ.
0: Το μοβ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνίτη. Άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσει στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Εργάμο, το αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απώλεια έτσι πάμε την πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
1: Συμφωνώ.
0: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε ναι. Να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει. Εγώ σε μάνα πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας πριν πω στο σπίτι εδώ, πριν πω σε αυτό το σπίτι,
1: Καλωία.
0: Είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που το διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα, θα ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε αύριο.

0: μήπως δεν το έχουν πιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το δίπλα
0: καμικό. Γιάννης Πουλόπουλος. Χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρούγου του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του. Στο κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαγε στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσω όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, ζωντανή εκπομπή είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρού παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, όλοι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη.